ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

στόχους λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

με στην πρέζα. Όχι στα σκληρά, στα ωραία λέμενε. Και στα κόλλο παλέμενε, στα μυστήρια λέμενε.

Πέρασα, δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρύρα, δώσε μας λίγο

κλείσαν τα στόματα. Κι είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ στα χαρακώματα.

ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς. Μες στα σιρτάρια σου

χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς.

0: ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Την ευθύνη για τον ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Στο Κουβέιτ επλήγει στόχους κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ σήμανε συναγερμός αεράμινας και στο Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον 7 βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν και αναχαιτίστηκαν οι 6. Νωρίτερα το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ, περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 68-58, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket Link που έγινε στο Telecom Center του ΆΚΑ. Οι πράσινοι ισοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες, με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός με ήθος. Θα σας πω μια ιστορία που είχε γίνει πριν χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Γιατί ως γνωστόν ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν Παναθηναϊκός. Ένας φίλος μου είχε δώσει προσκλήσεις στα επίσημα σε παιχνίδι με τον Όφη και κάθομαι ανάμεσα στα αδέρφια Γιανακόπουλου, στον Γιώργο Σουφλιά, στον Αναγνωστόπουλο και στον Γιάννη Βαρβισιώτη. Ο Θανάσης Γιανακόπουλος έτρωγε σποράκια και γυρνάει και του Θεού Σουφλιάς να του δώσει και του λέει με ύφος σαρκαστικό: Όχι, ρε, εσύ δεν σου δίνω, και μετά κόπηκε το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Γιάννη, για την ένταξη περισσότερων γυναικών στο στρατό, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Θα είχε όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε τις ίδιες μετά από 6 μήνες, έναν χρόνο ή και λίγα χρόνια υπηρεσίας, ώστε να δούμε τι λειτουργήσε στην πράξη και τι όχι. Όσο για τον Ερντογάν, από τη γαλάζια πατρίδα φαίνεται να καταλήγει σιγά σιγά στη γαλάζια φάλαινα του Αιγαίου, πολύ θόρυβος, πολύ βάρος και διαρκής προσπάθεια να τραβά τα βλέμματα πάνω του. Και στην πολιτική σκηνή, ο νέος Σερίφης φοβάμαι πως θα κάνει το ίδιο λάθος με πολλούς προκατόχους του. Προσπαθεί να συσπυρώσει μια αριστερά που συχνά μοιάζει με αντικρουόμενα σωματίδια, ενώ ίσως θα χρειαζόταν περισσότερους κεντρώους και θετικούς πόλους έλξης. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στην παρέα του Real και με το AI, ο φίλος Αβραάμ μου στείλε μια φανταστική φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με καπέλο σερίφι και όλο το σκηνικό της άγριας δύσης εκεί. Καλημέρα στην κυρία Κάβουρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Υπήρξαν πολιτικοί με ήθος, αρχές και αξίες, παλαιά σκοπή, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη που αναρωτιέται μήπως ο Ερντογάν περιμένει κυβερνησία μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών για να ψηφίσει το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Ο Λύκος Γιάννης στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Ας θυμηθούμε πώς και πότε προέκυψαν τα ίμια. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τεράστιο το μήνυμά του, θα το διαβάσω σε λίγο. Μου γράφει για προχθές Πέμπτη που σε πεζοδρόμιο στο Κουκάκι βρέθηκε πεταγμένο, ρηγμένο, ποιος ξέρει, ένα πανάκριβο κινητό που είχε πέσει από τον ιδιοκτήτη του ή το είχε απλά κλέψει κάποιος. Πάντως βρέθηκε. Το κορίτσι Γιάννη που το βρήκε, μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου, αμέσως μετά, χωρίς δεύτερη σκέψη, άλλαξε την κατεύθυνσή της και χωρίς να ρωτήσει κανένα, πήγε μόνη της και το παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά είναι έντιμοι, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Έχω και άλλα μηνύματα όπως καταλαβαίνετε. Δώστε μου λίγο χρόνο να τα διαβάσω μετά. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για το νέο ανακαινίζω εξοικονομώ και δόθηκε πράσινο φως από την Κομισιόν για εφαρμογή ρήτρας διαφυγής για 3 χρόνια σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κάτι ανάλογο που έγινε και με τη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες στην Εθνική Άμυνα. Τον έχουμε τον Μιχάλη στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ακούμε με πολύ προσοχή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Σε ακούμε. Τι γίνεται τώρα, λοιπόν, εκδόθηκε. Και τι χαρακτηριστικά έχει η υπουργική απόφαση.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εκδόθηκε το νέο πρόγραμμα, όπως είπες προηγουμένως, ανακαίνιση κατοικίας λέγεται. Το πρόγραμμα αυτό έχει προϋπολογιστεί στα 480 περίπου 80 εκατομμύρια για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών και ανοιχτών διαμερισμάτων και ακινήτων γενικά, με επιδοτήσεις έως και 95%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια για άγαμο μέχρι 25.000 ευρώ και έγαμο χωρίς παιδί μέχρι 35.000 ευρώ. Για κάθε ένα παιδί ο έγαμος προστίθεται και 5.000 ευρώ, οπότε αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι φίλοι ακροατές. Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας για την για ανακαίνιση αλλά και για την υποχρεωτική αναβάθμιση την ενεργειακή είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα. Αλλά πρόσχε για κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν κτιστεί πριν το 1990.
0: Πριν το 1990, μάλιστα. Τότε δεν υπήρχαν ενεργειακά κριτήρια όπως είναι σήμερα.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια όμως μπήκε τελευταία στιγμή, καλά κάνανε και το βάλανε.

0: τα 120 μπορεί να γίνουν 150 για πολύτεχνες και τρίτεχνες οικογένειες.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι. Το ποσοστό επιδότησης είναι πολύ σημαντικό. Φτάνει μέχρι και το 95%, δηλαδή σχεδόν τσάμπα όλη η αναγέννηση και το εξοικονομώ.
1: Ναι.
0: Όμως υπάρχει μία δέσμευση. Δεν μπορείς να το διαθέσεις για βραχυχρόνια μίσθωση και καλά κάνουν, αυτό έλειπε. Δεν επιδοτούμε εμείς τη βραχυχρόνια μίσθωση, είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση έως και 5 χρόνια το συμβόλαιο ή για ιδιοκατοίκηση. Μόνο με αυτά τα κριτήρια. Βέβαια, το ακίνητο πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο, γιατί πρέπει να βγει ηλεκτρονική ταυτότητα ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, διότι δεν μπορείς να έχεις ένα ακίνητο το οποίο έχει πολεοδομικές παραβάσεις και να ενταχθεί σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτό γενικά ισχύει σε όλα τα προγράμματα. Ναι, γενικώς έτσι. Και θα πρέπει ενεργειακά τις δουλειές που θα κάνεις να αναβαθμιστεί έστω μία ενεργειακή κλάση. Αν ήταν δηλαδή στη γάμα, να
1: ανέβεις μία κλάση. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, στο μπαλκόνι μάλλον, όχι στη στέγη, έχεις κάτι νεότερο?
0: Περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα του ΔΔΕ, όπου θα υποβάλλονται εκεί τα πιστοποιητικά συμμόρφωση καταλληλότητας του Plug and Play Kit, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι αυτός που θα τοποθετήσει τη βεράντα φωτοβολταϊκά θα τηρούν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εγκατάσταση, αλλά και κυρίως στο δίκτυο. Μην κάνει έγχυση στο δίκτυο.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα στον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Ερντογάν, κατά την γνώμη μου, γράφει ο κύριος Πιταράς, θα προσπαθήσει να ανταλλάξει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα με την ίδρυση δύο στρατηγίων του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια και την Κωνσταντινούπολη, που κατά την γνώμη του κυρίου Πιταρά θα ελέγχουν όλο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο μαζί. Πάντως παίζεται κάποιο διαπραγματευτικό παιχνίδι, είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Πιταρά, και το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε, κάτι σημαίνει, κάτι αλλάζει στην τακτική των Τούρκων. Δεν λέω στρατηγική, γιατί η στρατηγική ενέχει και ένα ολόκληρο σχέδιο συμπεριφοράς. Εδώ μιλάμε μάλλον για τακτική που απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, για εσωτερική κατανάλωση δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε γρήγορα τις εφημερίδες του Σαββάτου. Να ξεκινήσω σήμερα με την απογευματινή. Τέλος το junk food από τα κηλικία των σχολείων. Με πρωτοβουλία της κυρίας Αγαπηδάκη, απαγορεύονται αλλαντικά, τσίπς, αναψυκτικά, μειώνονται οι μερίδες. Τέλος τα αλλαντικά στα κηλικία των σχολείων. Επίσης και τα τσίπς. Και θα μειωθούν και οι μερίδες. Μάλιστα. Άμεσα λύση με τις χείρες είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, με επίσης ένα από τα κεντρικά θέματα στην πρώτη σελίδα το γεγονός ότι 51,8 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστούν στον ΕΦΚΑ αγρότες και μικρομεσαίοι. Την αποκάλυψη κάνει ο γνωστός εργατολόγος ο κ. Μητρόπουλος. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Μπινγκ μπανγκ αριστερά και δεξιά, καταιγίδα εξελίξεων, διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στο καρφί του Σαββατοκύριακου.

0: Φεύγουμε από την εφημερίδα Το Καρφί και πάμε στη Δημοκρατία. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά. Οραματική ομιλία για την άλλη Ελλάδα. Η εφημερίδα γράφει ότι ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε απευθυνόμενος με ομιλία φωτιά στο πολιτικό σύστημα, αποδόμησε φόλης της ύλης τις πολιτικές των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος. Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη, αναφέρεται, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης Σαμαράς όταν ρωτήθηκε για την ηλικία των 75 ετών. Πάμε στα παραπολιτικά που έχουν κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, τα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εφημερίδα γράφει στο πρωτοσέλιδό της ότι έρχεται νέα ανάσα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα παραπολιτικά, παρασκήνιο και ίντριγκα στην κέντρο αριστερά και γενναία ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής. Κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Το παρασκήνιο της επιλογής Κυρανάκη και ο μήνυ ανασχηματισμός. Και νομίζω η μεγάλη οικονομική είδηση της ημέρας, που κατά τη γνώμη μου δίνει και ένα στίγμα όσον αφορά το σενάριο των πρόωρων εκλογών, το οποίο είναι πιο κοντά από ποτέ. Αυξάνεται το ακατάσχετο λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ το μήνα. Το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης χθες στη Βουλή. Διασταυρούμενα πυρά στην κυβέρνηση. Τα νέα κόμματα πιέζουν τον Πρωθυπουργό από δύο πλευρές. Η κοινωνική δυσαρέσκεια βρίσκει έκφραση σε Ελλάς και Ελπίδα. Σαμαράς για νέο κόμμα, την απόφαση μου την έχω πάρει. Πασόκ επιχείρηση επανεκκίνησης, ποιοι είναι σκιώδης υπουργοί. Σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα του Σαββατοκύριακου έχουν κεντρικό θέμα: αν προκληθούμε, πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία. Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Αποκάλυψη της εφημερίδας. Κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. Αποκλειστικό θέμα. Η κυβέρνηση συγκαλύπτει ότι το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα στόχευε πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Η Καθημερινή, στο κτηματολόγιο οι πολεοδομίες, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Δήμαρχη ετοιμάζει προσφυγές και η ΚΕΔΕ. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή, διαφορετικές ερμηνείες για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων και προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γεια σου χαρά σου βέβαια.
0: Η εφημερίδα Alpha Free Press, εβδομαδιαία εφημερίδα, η μεγαλύτερη free press εφημερίδα στη χώρα. Το παράδοξο του 2027 με τέσσερις φωτογραφίες. Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Σκαρισιανού, Νίκο Ανδρουλάκη και Αντώνη Σαμαρά. Το μεγάλο ερώτημα, ποιος μπορεί να κυβερνήσει? Υπάρχει πλειοψηφία χωρίς την Ουδού? Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας? Τι αλλάζει αν υπάρξει δεύτερη κάλπη? Αυτό ήταν το πρώτο σέλιδο της Alpha Free Press. Πάμε στην κόντρα. Τολμηρός νόμος ανάσα για φιλέτες. Στα 1.600 ευρώ ανεβάζει ο Πιερακάκης στο ακατάσχετο όριο. Έρεται ολοκληρωτικά η κατάσχεση λογαριασμών με την καταβολή του 25% του χρέους. Η εφημερίδα Κόντρα βλέπει θετικά τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε.
0: Κύριε Καλογερόπουλε, ναι, σας ακούμε. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγέννη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχατε ζητήσει και μέσα από την εκπομπή μας τις προηγούμενες εβδομάδες να τρέξει ο Άριος Πάγος στην καθαρογραφή της απόφασης με 35, αν θυμάμαι καλά, υπέρ και 12 κατά για τη δικαίωση των δανειοληπτών και να θέσει τέλος στα υπέρογκα πανωτόκια στα δάνεια, ξέρετε, από τράπεζες, από σερβιρσερς, δηλαδή για τον αθέμητο πληθυσμό. Καθαρογράφηκε νομίζω η απόφαση.
2: Ναι, αυτό έγινε την Πέμπτη πλέον. Και
0: πρέπει να πούμε ότι δώσατε μάχη για αυτό το πράγμα. Και δώσατε μάχη και κοινοβουλευτικά, αλλά και από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρέπει να τρέχουν γρηγορότερα οι αποφάσεις, να καθαρογράφονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Η δικαιοσύνη είναι 4 μήνες από τότε που αποφάσισε και είναι μια σημαντική απόφαση. Αλλά ξέρετε, εδώ κινδυνεύει να πεις ότι επηρεάζει τη δικαιοσύνη, να έχουμε αντιπαράθεση για το οτιδήποτε, ναι, σε αυτόν τον τόπο. Θα σου πω, προσπαθείς να πει, δεν επηρεάζει τη δικαιοσύνη. Ναι.
0: Τώρα, στην ουσία, ποιους αφορά η δικαστική απόφαση και αν θα έχει αναδρομική ισχύ?
2: Κοιτάξτε, αυτή αφορά 300, στην ουσία είναι 350.000 άτομα. Όσοι είχαν, συμμετείχαν στον νόμο Κατσέλη, στην ουσία είναι εκείνοι οι οποίοι όμως είχαν κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη και ζητούσαν να δικαιωθούν για την απόφαση αυτή. Δηλαδή, τι έγινε, να ανακουφιστούν από αυτά για τις σέρβισες και οι τράπεζες. Τι κάνανε. Σου βάζανε στο σύνολο του δανείου το επιτόκιο και όχι στη δόση που επρόκειτο να πάρεις. Άρα η απόφαση του Αιρίου Πάγου, που σωστή ήταν, γιατί ταλαιπωρήθηκαν τόσα χρόνια τόσοι άνθρωποι, επαναφέρει στη διαδικασία σωστή τη σειρά. Άρα λοιπόν εδώ, όσοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, άμεσα με αυτή τη διαδικασία θα ειδοποιηθούν. Ότι κύριε, αυτή είναι η απόφαση, δικαιώνεστε, άρα θα αποτούνται και στο εξής.
0: Όταν λέτε άμεσα, πόσο άμεσα δηλαδή?
2: Άμεσα, μόλις κοινοποιηθεί η απόφαση.
0: Καθαρογράφηκε η απόφαση.
2: Ναι, αλλά και κοινοποιείται κιόλας. Θα την πάρουν και αυτοί οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όσοι δεν έχουν προσφύγει όμως, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν, αλλά είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, μελλοντικά στα δικαστήρια θα δικαιωθούν άμα προσφύγουν.
0: Ναι, πάντως προς το παρόν η απόφαση καλύπτει μόνο αυτούς που προσέφηγαν στη δικαιοσύνη.
2: Προσφύγει, αυτό είναι.
0: Όχι άλλους.
2: Εδώ θα έπρεπε λοιπόν, επειδή όμως η απόφαση ευτυχώς βοηθά και τη διαδικασία να μην έχει αναδρομική ασχημή διάβουση, διότι τότε θα υφίστατο. Θα γινόταν ο χαμός ο κακός και με τις τράπεζες θα υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα και ως προς την ισορροπία του συστήματος. Γιατί λοιπόν βγαίνει η απόφαση και λέει ότι δεν έχει αναδρομική σχήμα. Αυτό το άνθρωπο έχει τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχει ένας χρηματοπιστωτικός κίνδυνος. Δηλαδή είναι τυποποιής, είναι διαχειρίσιμο αυτή τη στιγμή από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Και το λέω αυτό γιατί είχαν γίνει, θυμάστε, οι τράπεζες και λέγανε ότι κοιτάξτε, αυτό θα μας τα ρίξει όλα έξω,
0: ναι.
2: Θα ακυρωθούν στην βάση οι συμφωνίες που έχουμε κάνει. Πολλά πράγματα, πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα δεν έχουν ακόμα ψηφιοποιηθεί. Συμφωνίες που έχουν κάνει μεταξύ τους, χρέη τα οποία υπάρχουν εκεί το καθεξενό, μεταξύ πελατών και σέρβισης και τραπεζών. Άρα πιστεύω λοιπόν,
0: μάλιστα,
2: ότι καλύπτει μεν αποκλειστικά τους δανειολήπτες που έχουν ήδη προσφυγεί στη δικαιοσύνη, αλλά επειδή υπάρχει και το δεδικασμένο και οι υπόλοιποι οποίοι θα προσφύγουν, οι οποίοι από την ημέρα που θα προσφύγουν και θα ξεκινήσει η διαδικασία, από τότε θα δικαιούνται και αυτοί, αλλά κάνουν.
0: Μάλιστα, τώρα.
2: Όμως εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι, προκειμένου οι πολίτες να μην πληρώνουν αυτά τα υπέρογκα ποσά, γιατί κάποιοι πλουτίσανε.
0: Αυτό μόνο με υπουργική απόφαση ή με άλλου είδους νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει.
2: Νομίζω ότι γίνεται μια νομοθετική. Προχωράει μια νομοθετική.
0: Βλέπετε ότι έχουν περάσει τόσες ρυθμίσεις από τη Βουλή και πάντα βρίσκουν οι τράπεζες έναν τρόπο για να επιβαρούν όσο περισσότερο μπορούν τα δάνεια και όχι μόνο τα δάνεια, και γενικότερα τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
2: Δηλαδή, έχουμε πληρώσει ανακεφαλαίωση σε αυτών των τραπεζών τόσο καιρό και ακόμα δεν έχουμε ακούσει τουλάχιστον να πούνε ότι ένα 0,5%, 0,1% δεν ξέρω τι μπορεί να είναι από αυτά τα οποία εισπράττουν, να τα βάλουν στην πάντα.
0: Βλέπετε όμως ότι αυτό ακριβώς λέω, ότι δεν είναι μόνο όλα αυτά τα θέματα, τα υπέρογκα πανωτόκια, είναι και γενικότερα η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, που παρότι διευκολύνεται και η εξυπηρέτηση γίνεται πλέον όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά, παραμένουν πολύ υψηλές χρεώσεις για ορισμένες υπηρεσίες.
2: Κύριε Παπαγιάννη, όλοι μας έχουμε πληρώσει την ανακεφαλαίωση των τραπεζών 3 φορές.
0: Ναι.
2: Ακούστε με λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν, σου λέω, οι ίδιες τράπεζες να μην μεριμνούν το τραπεζικό σύστημα, ώστε αν συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουν στην άκρη μια διαδικασία που να προβλέπει ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε για το ίδιο θέμα της ανακεφαλαίωσης που συνέβη και πριν. Αν συμβεί μια κρίση. Όχι. Πάντα εμείς θα το πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται και παίρνουν για τα μπόνους τους οι λεβέντες, γιατί
0: τώρα,
2: είναι καλά παλικά.
0: Πείτε μας μια κουβέντα για να αλλάξουμε γρήγορα θέμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, κύριε Καλογερόπουλε. Όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες και το πρόβλημα στέγης, που παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται παραμένει μεγάλο και όπως καταλαβαίνετε έχει πολύ μεγάλη συνάρτηση και με το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Είδα ότι προχθές πήγατε στα εγγένεια ενός τέτοιου συγκροτήματος, δηλαδή ενός συγκροτήμα το οποίο είναι τελείως καινούριο, υπερσύγχρονο, ενεργειακό, στην Κεσαριανή. Πείτε μας δύο λόγια.
2: Εντάξει, εδώ καταρχήν να συγχαρούμε και το Δήμο Δελφόρ, γιατί αυτό ήταν ένα κληροδότημα,
0: ναι,
2: όπου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσαν να το αξιοποιήσουν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο Δήμος Δελφόν.
2: Μάλιστα.
0: Ναι,
2: επί χρόνια ήταν παρόν και ο Δήμαρχος, επί χρόνια παρατημένο. Με αποτέλεσμα να κάνει μια προσπάθεια και η εταιρεία η οποία το ανέλαβε.
0: Ναι.
2: Διότι και ο Δήμος Δελφόν θα, και το βάσει του κληροδοτήματος, θα επωφεληθεί και αυτός.
0: Μάλιστα.
2: Σταδιακά λοιπόν θα έχει μια και ωφέλεια οικονομική αλλά και αξιοποίηση όλου του χώρου εκεί. Άρα η εταιρεία η οποία το ανέλαβε και έφτιαξε πραγματικά κάτι πανέμορφα units, τα οποία έχουν τα πάντα. Είναι
0: αυτό για να καταλάβει, δηλαδή τι έχει περάσει σε ιδιώτες η λειτουργία του και η ιδιοκτησία.
2: Ναι, είναι
0: το έχουν πάρει ιδιώτες, μάλιστα, είναι σύμπραξη. Ωραία.
2: Οι οποίοι το φτιάξανε, εξαιρετική δουλειά, όπου υπάρχουν, ας το πούμε, γκαρσονιερούλες μέσα για φοιτητές.
0: Ναι.
2: Με την κουζίνα τους, με το μπάνιο τους, με το μπαλκονάκι τους, με χώρο άθληση.
0: Ναι, και υπό ποιες προϋποθέσεις πάνε να μείνουν εκεί οι φοιτητές, υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
2: Βεβαίως υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και παράλληλα θα υπάρχει και η ενίσχυση της πολιτείας σε αυτή τη διαδικασία, από ό,τι προβλέπετε, αλλά θα υπάρχει και οι άτομα για φοιτητές οι οποίοι είναι άποροι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα είναι μόνο για. Όχι, εγώ πάω λοιπόν με χαμηλό.
0: Δηλαδή οι άποροι δεν θα πληρώσουν τίποτα.
2: Οι άποροι θα πληρώνουν. Δεν θα πληρώνουν.
0: Ή ένα συμβολικό ποσό.
2: Θα καλύπτουν άλλη τη διαδικασία.
0: Ωραία, καλό αυτό, έτσι, θετικό.
2: Έτσι, μπράβο. Αλλά από την άλλη την πλευρά, το ενίκιο το οποίο θα πληρώνω εγώ, αν στείλω το παιδί μου, δεν θα είναι γύρω που με γδέρνουν. Θα βρει ένα διαμερισματάκι, το οποίο καταρχήν θα φυλάσσεται. Θα υπάρχει ασφάλεια.
0: Ναι.
2: Δεν θα μπορεί κανείς να μπαίνει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Καταλάβαμε. Είναι... Σε ποιο σημείο της Κεσαριανής είναι αυτό το
2: ακίνητο? Είναι σχεδόν στο κέντρο Κεσαριανής.
0: Στο κέντρο.
2: Κεσαριανής και Παγκρατίου.
0: Και πόσους...
2: 75.
0: 75 δωμάτια.
2: Μάλιστα, 75, θα πούμε, γκαρσονιερούλες.
0: Ναι, γκαρσονιερούλες, ναι.
2: Είναι μέσα με ενσωματωμένη την κουζίνα τους, με τα πάντα. Έχει χώρο για, με πλυντήρια που μπορεί
0: το να... Το κάθε δωμάτιο έχει και κουζίνα μικρή και
2: τα
0: μπάνιο
2: πάντα,
0: αυτόνομο.
2: Τα πάντα. Και είναι πλήρως εξοπλισμένα.
0: Ναι.
2: Με ό,τι μπορεί να φανταστείτε, με τα κρεβάτια.
0: Και συνολικά τα άτομα που μπορούν να διαμείνουν οι φοιτητές στο ακίνητο, πώς είναι περίπου?
2: Γύρω σε 75 άτομα είναι.
0: Μάλιστα. Ένας δηλαδή σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε
2: σχολείο. Αν είναι δύο. Αδέλφια μαζί, ξέρω εγώ, αυτό δεν το ξέρω. Έχει τη δυνατότητα, γιατί τα κρεβατάκια τα οποία υπάρχουν και είναι. Και
0: ενδιαφέρουσα η είδηση και η πληροφορία, κύριε.
2: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν κάνουν το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
2: Δεν κάνουν το
0: και
2: γύρο.
0: Και έχουν ενδιαφέρον.
2: Και μάλιστα ήδη ετοιμάζονται άλλες φοιτητικές αστείες. Αυτό παίρνει ένα κτίριο το οποίο έχει επεραβεί σαν σχεδιτός και το οποίο, δηλαδή με την έννοια αχρησιμοποιείτο. Άρα μπαίνει στη μέση και η αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να έχει χώρους να διαθέσει, προκειμένου να είναι και υποφελία της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή του Δήμου.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλλιγερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι! Yeah.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω.
13: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. E-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
15: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη.
3: την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα, ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Σιρήνες αερά μήνας ήχησαν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 6 βαλιστικοί πύραυλοι και διαψεύδει ότι επλήγει από ιρανικά πυρά πλοίο του 5ου Αμερικανικού στόλου. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 21 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
6: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ο καιρός ήταν εξαιρετικός το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα επιβεβαιώσει όλα αυτά βέβαια ο φίλος μας ο κύριος Νίκος Καντερέ σε λίγα λεπτά. Να πούμε 2-3 πράγματα. Είπαμε, σχολιάσαμε αρκετά πράγματα όσον αφορά την ομιλία Σαμαρά στο Ηράκλειο χθες. Το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσε κόμμα, προανήγγειλε κάτι νέο, αλλά δεν ανακοίνωσε κόμμα, αλλά και όλα όσα σχολίασε και ο Σαμαράς κατά των δημοσκόπων. Μετά τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος καταφέρθηκε κατά των δημοσκόπων, και ο Αντώνης Σαμαράς χθες έκανε σκληρή κριτική κατά των δημοσκόπων. Μάλιστα, είπε κάτι χαρακτηριστικό που αφορά συνέντευξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δώστε μου 2 λεπτά να βρω το απόσπασμα για να σας το μεταφέρω ακριβώς πώς το σχολίασε χθες ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με τους δημοσκόπους. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εννοούσε αυτό βεβαίως. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Συγγνώμη, τι εννοεί, είπε ο Σαμαράς. Σοβαρολογούμε. Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα. Υπάρχουν και όρια. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εδώ ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης το προηγούμενο Σάββατο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή στον Real FM, είπε ότι όχι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του ο Ανδρουλάκης, αλλά αν συνεχιστεί η αμφισβήτηση των εταιρεών δημοσκοπήσεων, θα είμαστε όλοι απέναντί του με την έννοια ότι αφού δεν μας θεωρεί αξιόπιστους, ποιος ο λόγος να τον μετράμε σε αυτές. Άρα έχουμε απέναντι στους δημοσκόπους και τον κύριο Σαμαρά. Είπε και άλλα ο κύριος Σαμαράς, τα σχολιάσαμε πριν. Διμέτωπη επίθεση και εναντίον του Μητσοτάκη και εναντίον του Τσίπρα από τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε επίσης για κενό εκπροσώπησης της χώρας στην κεντροδεξιά σκηνή και στήριξε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα να σας πω όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ ότι όπως ξέρετε χθες ανακοινώθηκε και επισήμως η πρόταση του Πρωθυπουργού για τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους πάρθηκε η απόφαση αυτή, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Φαίνεται όμως ότι θα υπάρξει ντόμινο εξελίξεων με ανασχηματισμό από Τετάρτη-Πέμπτη. Την Πέμπτη μάλλον προσδιορίζονται οι αλλαγές. Και φαίνεται ότι αυτό το ντόμινο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης δεν μπορεί να παραμείνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, θα φύγει από το κυβερνητικό σχήμα. Θα αναλάβει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ακούω για τον κύριο Γιάννη Οικονόμου ότι θα μπει στην κυβέρνηση, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακούω για τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον πρώην υφυπουργό, ότι θα επιστρέψει στο Υπουργείο που έφυγε γιατί έπρεπε να γίνει εκεί, έπρεπε να πάρει όλους η μπάλα των αλλαγών. Ακούω για τον κύριο Διονύση Σταμενίτη, ακούω για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείο ότι θα γίνει υφυπουργός και ότι μάλιστα θα αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο ευρωπαϊκών υποθέσεων εν ώψη και της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Όλα αυτά βέβαια μένει να επιβεβαιωθούν μόλις ανακοινώσει τις αλλαγές ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα είναι και οι τελευταίες αλλαγές που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επίπεδο ανασχηματισμού πριν τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν είχε διαρρεύσει το όνομα του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την επιλογή του γραμματέα. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι από τους λεγόμενους υπουργούς το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στο χώρο της νεολαίας, στο κομμάτι της νεολαίας που αντιστοιχεί στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στο κεντροδεξιό κοινό. Θεωρούν πως έκανε έργο το γεγονός ότι συγκρούστηκε με τους συνδικαλιστές, ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, πάλι προς όφελος του κυρίου Κυρανάκη και της κυβέρνησης ήταν αυτό. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Οι φίλοι μας οι ταξιδιές λένε το ακριβώς αντίθετο. Η στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των τριαντάριδων του κόμματος, οι οποίοι συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα, όπως αντίστοιχα είχε γίνει και η επιλογή του Παύλου Μαρνάκη το 2021 για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, προφανώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σηματοδοτούν κάτι σημαντικό. Να σας πω ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, αλλά διατηρεί άριστες προσωπικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι αυτός ο οποίος πολιτικά ανέδειξε τον κύριο Κυρανάκη. Διατηρεί καλές σχέσεις και με την άλλη, ας την πούμε, σοκομματική ομάδα, τάση της Νέας Δημοκρατίας, το περιβάλλον και τους υποστηρικτές, τα στελέχη του Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος Κυρανάκης, αν και θα είναι γραμματέας, τελικά, όπως μαθαίνω, θα δώσει ταυτόχρονα τη μάχη του Σταυρού, πέρα από την κομματική μάχη που θα τρέξει ο ίδιος για το κόμμα του δηλαδή. Θα τρέξει δηλαδή στα νότια προάστια και θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα, δεν θα είναι δηλαδή υποψήφιος στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσα από το επικρατείας. Και να σας πω επίσης ότι όσον αφορά τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα ανακοινώσει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή το αργότερο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να οριστεί και διάδοχος του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς, μετά από πολύμηνη, πολύ ετή μάλλον, όχι πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε, απεβίωσε, η κηδεία του έγινε προχθές. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Νίκο Ταγαρά. Δύο-τρεις δημοσκοπήσεις απομένουν ακόμα μέχρι να κλείσει, ας το πούμε έτσι, ο κύκλος των δημοσκοπήσεων, γιατί μπαίνουμε στις καλοκαιρινές, αν όχι διακοπές, σε καλοκαιρινές συνθήκες. Άρα χαλαρώνουν τα πράγματα σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικού σκηνικού. Η τελευταία δημοσκόπηση που θα βγει θα είναι η δημοσκόπηση MRB τάσης, είναι οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, που όπως μου έλεγε ο Δημήτρης Μαύρος, ο καλός φίλος και δημοσκόπος, οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που θα βγουν περίπου στα μέσα Ιουνίου, μάλλον την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο στις αρχές της μεθεπόμενης, θα είναι ίσως η πιο μεγάλη δημοσκόπηση, με δείγμα 2.000 ψηφοφόρων σε όλη την Ελλάδα και με μεθοδολογία κάλπης. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί έχει διαφορά η κάλπη από την τηλεφωνική μέθοδο. Οπότε έτσι θα κλείσει ο κύκλος, ο χορός, ο κύκλος μάλλον των δημοσκοπήσεων, και μετά τις 25 Αυγούστου που επιστρέφει ο κόσμος στα αστικά κέντρα και επιστρέφει από τις διακοπές, θα μετρήσουν πάλι οι δημοσκόποι για να δουν πού πάει το πολιτικό σκηνικό. Μέχρι τότε βέβαια πάντα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, δημοσκοπήσεις πρεσβείας ή πρεσβειών, μυστικές δημοσκοπήσεις οποίες δεν ξέρει κανείς. Αύγουστο δεν γίνονται ποτέ δημοσκοπήσεις, ούτε Ιούλιο βεβαίως. Αλλά πάντα κάτι υπάρχει για να διακινείται στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την καλή φίλη εργατολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Καρδαρή. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής μας.
0: Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις μπει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Δεν νομίζω.
1: Καθόλου ακόμη.
0: Τι θα σχολιάσεις σήμερα, τι θέλεις να σχολιάσεις?
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω ένα θέμα για το οποίο έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το πώς αξιοποιείται η επιδοτούμενη ανεργία στον ασφαλιστικό μας βίο.
0: Α, είναι όταν ωραίο μιλάω θέμα αυτό. Αν είναι δωρεάν, ναι, ή πληρώνουμε τελικά.
1: Πολύ σωστά. Οι περισσότεροι νομίζουν βέβαια ότι γνωρίζουν ότι δεν πληρώνουν την επιδοτούμενη ανεργία και έτσι συμπληρώνουν τα ένσημά τους, που μπορεί να είναι μέχρι 300 ημέρες για αυτούς που θα βγουν στα 62 και πάνω με 40 χρόνια ασφάλισης με πλήρη σύνταξη. Το θέμα είναι ότι ό,τι δεν πληρώνεται δεν συμμετέχει και χρηματικά ως ανταπόδοση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που έχει τα 40 χρόνια με μια επιδοτούμενη ανεργία θα υπολογιστεί η σύνταξή του σαν να έχει 39 έτη. Αυτό το λέμε για να μην νομίζουν ότι θα πάρουν τα ίδια χρήματα με κάποιον που έχει δουλέψει 40 χρόνια.
0: Πόσες ημέρες δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε?
1: Μέχρι 300. Μέχρι 300.
0: Δηλαδή συνολικά στο χρόνο, στο χρόνο εργασίας.
1: Βεβαίως. Μπορεί να είναι και διασκορπισμένες, να μην είναι ένας χρόνος συνεχόμενος επιδοτούμενης ανεργίας. Μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα από το 98 δύο μήνες που είχαμε, το 2002 άλλους τρεις, να συγκεντρώσουμε μέχρι 12 μήνες, 300 ημέρες.
0: Άρα στο συνολικό χρόνο εργασίας μας, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την σύνταξη από ανεργία, δηλαδή τους μήνες ανεργίας, είναι μέχρι 300 μέρες συνολικά.
1: Σωστά. Με εξαίρεση αυτούς που θα βγουν στα 67 τους,
0: ναι,
1: με 4.500, δηλαδή το ακριβώς αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται,
0: ναι,
1: εκεί θα πάρουν μέχρι 200 και αυτές πρέπει να είναι στην τελευταία δεκαετία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν ο νόμος διαφοροποιεί, δίνει μια προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν τα 40, ναι, χρόνια, σε αυτούς που έχουν λιγότερα τους χαρίζει εντός εισαγωγικών 200.
0: Μετράει στη μειωμένη σύνταξη όλο αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και για τη μειωμένη σύνταξη, τις 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα αν λείπουν και 100 ένσημα τα τελευταία 5 χρόνια που θέλουμε, αυτό απαιτεί ο νόμος, ναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρονιά και ένσημα της επιδοτούμενης ανεργίας ή της επιδοτούμενης ασθένειας mm-hmm. που λειτουργεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως περιγράψαμε προηγουμένως.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω αν ισχύουν τα ίδια και για την ασθένεια για την οποία επιδοτούμαστε από τον ΕΦΚΑ.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, για τα 40 χρόνια 300 μέρες οποτεδήποτε, για τα 15 χρόνια στην τελευταία δεκαετία μέχρι 200 δεν αποδίδουν χρηματικά, mm-hmm. αλλά είναι μία αναγνώριση δωρεάν. Δεν την πληρώνουμε, μας θεμελιώνει απλά τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανταποδοτικό στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά κάποια χρόνια ή κάποιους μήνες ή κάποιες μέρες ανεργίας η οποία πιθανόν να μην έχει επιδοτηθεί, τι γίνεται εκεί?
1: Α, πολύ σωστή ερώτηση. Όταν δεν έχει επιδοτηθεί, είναι καθαρά κενό χρονικό διάστημα και πρέπει να εξαγοραστεί. Mm. Δεν μπορεί να αναγνωριστεί η απλή εγγραφή μας στο Μητρό των Ανέργων.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το διαχωρίζουν και μας φέρνουν βεβαιώσεις. Εγώ ήμουν εγγεγραμμένος άνεργος. Δεν θέλει ο νόμος τους εγγεγραμμένους ανέργους, θέλει τους επιδοτούμενους άνεργους.
0: Μάλιστα.
1: Για να χρησιμοποιήσουν
0: άρα,
1: τον χρόνο.
0: Και πώς εξαγοράζεται, υπάρχει συγκεκριμένο δηλαδή πακέτο ύψους εξαγοράς,
1: ναι,
0: για τους ανέργους που δεν
1: βέβαια,
0: έχουν επιδοτηθεί?
1: Όπως όλα τα άλλα πλασματικά χρόνια,
0: ναι.
1: Αν είναι κάποιος μισθωτός, θα πάρουμε τον τελευταίο μεικτό του μισθό,
0: ναι.
1: Και για κάθε μήνα θα πληρώσουμε το 20% των μεικτών τους αποδοχών. Άρα λοιπόν εξαγοράζεται με βάση τον τελευταίο μας μισθό και αν
0: μάλιστα.
1: είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, με βάση την κατηγορία που έχουμε επιλέξει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα Καρδαρή. Σε ευχαριστούμε.
1: Έχουμε,
0: με συγχωρείς, κάτι τελευταίο, συγγνώμη που
1: βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη και την καθαρογραφή της απόφασης που βγήκε, με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Στέλιος, αυτοί που δεν έκαναν προσφυγή μπορούν να κάνουν κάτι άλλο ή όχι?
1: Δεν γνωρίζω τα θέματα αυτά. Καλύτερα να απευθυνθείτε σε κάποιον συνάδελφο που ασχολείται
0: okay.
1: με τα δάνεια,
0: mm-hmm.
1: Για να είναι πιο εξειδικευμένο.
0: Ωραία, να είναι εξειδικευμένη η απάντησή του. Ευχαριστούμε
1: ναι.
0: πολύ, Μαργαρίτα. Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλοί ακόμα και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Να σας πω ότι η Next is Now και η Dam Consulting συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, φίλες και φίλοι, το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, στο Intercontinental, το γνωστό αθηναϊκό ξενοδοχείο. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω πριν πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντερέο, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, του Real FM. 6 τυχεροί θα κερδίσετε 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village μαζί με τον Manesi Travel. Σας στέλνουν σε οικογενειακές διακοπές και ο Real FM βεβαίως. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Όλα συμπεριλαμβανομένων, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες, water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesi Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJet. Με την SeaJet φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλοο της εταιρείας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα πάμε να μάθουμε τα νέα του Σαββατοκύριακου σε μετεωρολογικό επίπεδο. Τι καιρό θα μας κάνει το Σαββατοκύριακο και τι να περιμένουμε από Δευτέρα. Ελάτε κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Πολύ καλό το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια. Με τη θερμοκρασία να φτάνει σε περιοδικά ιδίως στη Θεσσαλία 32 και 33 βαθμούς. Mm-hmm. Αλλά και οι μικρές, όπως περίπου γύρω στη Φλόρινα, να έχουμε 8 και 10 βαθμούς ελάχιστης θερμοκρασίας. Στην Αθήνα, γύρω στους 30 βαθμούς, άλλες παραθαλάσσιες περιοχές, η μέγιστη να είναι 3 και 5 βαθμούς μικρότερη. Με καλές θάλασσες, χωρίς προβλήματα, τα ταξίδια και στη θάλασσα, τα μπάνια. Αύριο θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, να ξυπήσει ένα-δύο βαθμούς. Mm-hmm. Ενώ από τη Δευτέρα που μπαίνουν οι βορειάδες θα πέσει, mm-hmm, πάλι αντίστοιχα. Γενικά η θερμοκρασία σχεδόν στα κανονικά επίπεδα. Από πλευρά καιρού, θα έλεγα στον ορεινό όγκο της Πίνδου, mm-hmm, το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και προς Θράκη, το απόγευμα να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και τη νύχτα βέβαια να σταματούν.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου έτσι θα κυλήσει η νέα εβδομάδα. Mm-hmm. Το που έχω να πω ότι μέχρι και ημερολογιακά να μπούμε στο καλοκαίρι με το ηλιοστάσιο, mm-hmm, δεν φαίνεται να έχουμε κάψα.
0: Μάλιστα.
1: Το τελευταίο δεκαήμερο τώρα του Ιουνίου θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό όμως που θέλω να προσθέσω, κύριε Παπαγιάννη,
0: ναι,
1: είναι επειδή γίνεται πολλής λόγος για το Ελνίνιο, εγώ θέλω να σας πω το εξής, με τα στοιχεία που διαθέτω, πώς ήταν το 2023, το 2024, πώς ήταν το 2015, mm-hmm, 2016, 98, 97. Δηλαδή όπως και στην Μεγάλη Βρετανία βλέπουν στην χώρα τους πώς ήταν ο καιρός, έτσι να δούμε κι εμείς πώς ήταν ο καιρός αυτά τα χρόνια και αυτούς τους μήνες, για να πάρουμε μια εικόνα, για να μην ταλαιπωρούμαστε, για να μην βομβαρδιζόμαστε ότι το Ελνίνιο θα πέσει πάνω.
0: Αναφέρεστε στα αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αυτό πέρασε. Αυτό, ναι, έτσι, κύριε Παπαγιάννη,
0: σε αυτό όμως σχολιάζαν για το Ελνίνιο κάποιοι.
1: πέρασε ο καύσωνας. Εγώ θέλω να επιμένω κυρίως και να ενημερώνω και μέσω εσάς τον καιρό για την Ελλάδα. Λοιπόν, εκείνος ο καύσωνας που ήταν στην Δυτική Ευρώπη, ξέρουμε πως εξελίχθηκε και αυτή η αλλαγή, η δεύτερη που ήρθε, ήταν για αποτέλεσμα να έχουμε και κάποιες χαλαζοπτώσεις, γιατί επηρέασε μερικώς την Ελλάδα, περισσότερο τα Βαλκάνια, αλλά έριξε όμως και τον καύσωνα στις κύριες περιοχές. Το Ελλήνιο, το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο υπάρχει, είναι αποδεκτό βέβαια, χωρίς να ξέρουμε πώς εξελίσσεται αυτές τις εβδομάδες, αυτόν τον μήνα και τι επιπτώσεις θα έχει στην Ελλάδα. Αυτό μόνο θέλω να αναφερθώ. Τι μπορεί να είναι στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι με το Ελνίνιο, αυτό που εξελίσσει, που δεν ξέρουμε ακόμη σε τι βαθμό θα εξελιχθεί και πώς, αν θα επηρεάσει και πώς την Ελλάδα.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καντερέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, τον κόψαμε τον κύριο Καντερέ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μας καλημέρισε όμως. Να είναι καλά ο κύριος Καντερές, πολύ έμπειρος μετεωρολόγος. Από τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, να πούμε ότι με ρωτάει εδώ ο φίλος ο κύριος Παυλίδης πόσες πιθανότητες δίνω για πρόωρες εκλογές. 50-50. Αυτά θα αποφασιστούν μετά τον 15 Αύγουστο. Η κίνηση πάντως χθες, η ανακοίνωση Πιερακάκη για την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250, κατά την δική μου ερμηνεία, δεν προκύπτει από πληροφόρηση αυτό, κινείται έτσι σε μια προεκλογικού τύπου λογική από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μετά τον 15 Αύγουστο οι πιθανότητες να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι περίπου στο 50%. Είναι 50-50 αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθεί από αρκετές παραμέτρους. Τι διεθνές περιβάλλον θα υπάρχει τότε. Πώς θα έχει κυλήσει το καλοκαίρι. Τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που θα έχει παραγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και θα τις έχει μπροστά του. Για να δει ποια στρατηγική, ποια τακτική θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν για να αποφασίσει αν τελικά πατήσει το κουμπί ή όχι. Επειδή με ρωτάει, επιμένει ο κ. Παυλίδης, θα δίνα 0,0001% πιθανότητες ο Πρωθυπουργός να ευνηδιάσει με εκλογές Σεπτέμβριο σε σχέση με το υπόλοιπο 50%. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Τώρα, ο φίλος ο κ. Χριστόπουλος, καλημέρα κ. Χριστόπουλε, παλιός φίλος ακροατής του Real FM, δικηγόρος στο επάγγελμα από την Γλυφάδα, μου έχει στείλει ένα τεράστιο μήνυμα. Τιμητικό πολύ για τον Γιώργο το Σουφλιά, έναν από τους όχι απλά πιο αποτελεσματικούς, αλλά και εντιμότερους υπουργούς, κατά την δική μου γνώμη, των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή και παλαιότερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι με την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά απομένουν δύο παλαιοί βέβαια. Κλείνει σιγά σιγά και ο κύκλος των λεγόμενων βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Έχει φύγει από τη ζωή βέβαια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρώτος από όλους. Έχει φύγει ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Γιώργος Σουφλιάς προχθές και άλλοι μεγάλοι εκείνης εποχής. Απομένουν δύο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος είναι σε ηλικία περίπου 94-95 ετών, και ο Στέφανος Μάνος. Λίγο μικρότερος ο Στέφανος Μάνος, για να κλείσει όλη η γενιά. Μακάρι οι άνθρωποι να έχουν πολλά χρόνια ζωής μπροστά τους και να ξεπεράσουν και τα 100. Αλλά με αυτές τις δύο προσωπικότητες από το συντηρητικό χώρο, από τον κεντροδεξιό φιλελεύθερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι κλείνει ένας κύκλος αυτών που λέγανε παλαιότερα οι πολιτικοί συντάκτες βαρώνει της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάστε το παρατσούκλι του Σουφλιά, ποιο ήτανε? Σαρακατσάνος ή Κουφός. Το Κουφός το γράφαμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες με την έννοια ότι είχε πάντα σοβαρό πρόβλημα με το δεξί του αυτή και μάλιστα δεν άκουγε καθόλου καλά και αναγκαζόταν να στρέψει το κεφάλι για να ακούσει από την άλλη πλευρά. Βέβαια να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε υπουργός σε κορυφαία υπουργεία και επί κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή. Με κορυφαίο όλων το γεγονός ότι υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός οικονομίας και οικονομικών, υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων, υπουργός ανάπτυξης κατά το παρελθόν, υπουργός παιδείας επίσης, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έχει περάσει από όλα τα κορυφαία υπουργεία εκείνων των κυβερνήσεων. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος ήταν πρώτος στη Νέα Δημοκρατία που προσδιόρισε τον ιδεολογικοπολιτικό όρο μεσαίος κεντρώος χώρος και ήταν από αυτούς οι οποίοι εξέφραζαν την πιο φιλελεύθερη, την πιο μετριοπαθή τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν αντίπαλος του Κώστα Καραμαλή στο θρυλικό συνέδριο του 1997. Ήρθε δεύτερος ο Γιώργος Σουβλιάς. Διεγράφει στη συνέχεια από τον Κώστα Καραμαλή. Επανήλθε όμως με τα βαΐων και κλάδων σε εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κώστας Καραμαλής είπε: Γιώργο, έλα στο σπίτι σου. Αν το θυμάστε, οι παλιότεροι φαντάζομαι θα το θυμάστε. Κλείνει λοιπόν και ο κύκλος με τον Γιώργο Σουβλιά. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για την οικογένεια του Γιώργου.
2: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε σήμερα το Ιράν, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό. Έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της ΝΑΠΟ τραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ανέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket League που έγινε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι ισοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλεθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα είναι Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, καλοκαιρινό Σάββατο. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως

είχε δίκιο ως προς την εισήγηση. Τώρα, αν τον πήρε ή όχι στο λαιμό του, δεν το ξέρω. Είχε πάρει, σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραφαν τα πολιτικά ρεπορτάζ της περίοδου εκείνης, τον Καραμαλή στο λαιμό του με την έννοια ότι του συνέστησε, του εισηγήθηκε να πάει σε πρόωρες εκλογές. Εκλογές που το 2010 τελικά κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα, φίλε μου, πώς τον πήρε στο λαιμό του. Ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός, αυτός αποφάσιζε. Ο Σουφλιάς μια εισήγηση έκανε. Από εκεί και πέρα, ο Καραμαλής πήρε την τελική απόφαση. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν 8 με 10 μονάδες πίσω. Αν ο Καραμαλής πίστευε ότι θα χάσει με 3-4 μονάδες, κακός του κεφαλιού του. Ο ίδιος πήγε σε προώρες εκλογές και έχασε με 10 μονάδες διαφορά από τον Γιώργο Παπανδρέου και το Πασόκ εκείνης της περίοδου. Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, φίλε, ο Σουφλιάς. Σου θυμίζω τα πρώτα χρόνια του κτηματολογίου, το οποίο δεν υπήρχε ούτε καν ως έννοια, ως ιδέα, και τρώγαμε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Σου θυμίζω την εκτροπή του Αχελώου, μεγάλους οδικούς άξονες. Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, που εκείνη την περίοδο θυμάμαι ότι είχαν πολλές αντιδράσεις, πολλές ενστάσεις, αλλά δικαιώθηκαν διαχρονικά για την επιλογή του Γιώργου Σουφλιά. Δεν ήταν ποτέ τηλεοπτικός ο ίδιος, ήταν και έτσι λίγο στυλ παλαιοπολιτικού, ενώ οι ιδέες του ήταν φρέσκες και του μεσαίου χώρου. Πάντα εκπροσωπούσε το λεγόμενο κεντρό, μεσαίο χώρο, και πάντα είχε μια φιλοσοφία ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ανοιχθεί προς το κέντρο και όχι προς την ευρύτερη δεξιά ή ακροδεξιά. Σας θυμίζω ότι κάτι το οποίο το θυμήθηκα στην πορεία, ο Σουφλιάς στις εκλογές του 2009, όχι του 10, του 9 συγγνώμη, που κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε εκλεγεί βουλευτής επικρατείας, αλλά αρνήθηκε να ορκιστεί. Και μάλιστα στην επιστολή παραίτησής του από τη θέση του βουλευτή, εκείνη η επιστολή είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Ήταν ένα ολόκληρο πολιτικό μανιφέστο της εποχής. Εννοείται ότι ήταν επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, υφυπουργός σε κυβερνήσεις, τις πρώτες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και μετά, ως υφυπουργός βέβαια στο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ήταν το αντίπαλο δέος του Μπουλντόζα, του Μιλτιάδη Εύερτ. Αλλά τότε προέκυψε στο συνέδριο του 97 η τρίτη επιλογή, η τρίτη λύση, ο Κώστας ο Καραμαλής που τους κέρδισε όλους. Έχει το σώμα γλώσσα που ξέρει, Θεέ μου, πόσα κι αληθινά. Παρότι ήταν πολιτικός μηχανικός, θα σας έλεγα ότι το λιγότερο χρόνο από την πολιτική του καριέρα τον έδωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο ήταν συναφές με το πολιτικό, με το επιστημονικό αντικείμενό του. Μην ξεχνάτε ότι ο Σουφλιάς διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη, Νέα Δημοκρατία, συνασπισμός εποχής, και το 1989 επίσης τσάρος της οικονομίας στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα, όπου ήταν και η Νέα Δημοκρατία μέσα, και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, και ο συνασπισμός με τον Χαρίλαο Φλωράκη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι συμφώνησαν και τα τρία κόμματα στο να επιλεγεί αυτός ως Υπουργός Οικονομίας, ως τσάρος οικονομίας, ως νούμερο ένα της οικονομικής πολιτικής στην κυβέρνηση εκείνης περίοδου, αναδεικνύει και το σεβασμό που είχαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι σε αυτόν. Σε όλα ναι, όμορφα μάτια μπλε, και θα είναι η βραδιά κομπλέ. Λοιπόν, να σας πω ότι πριν από λίγο μάλλον επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μας. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ότι οι κυβερνητικές αλλαγές και ο ανασχηματισμός θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, εάν και εφόσον πάρει την απόφαση ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από τη ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Και γενικότερα απέφυγε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση μια δήλωση του κυρίου του Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αποκάλεσε ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω αποδοκιμάστηκε η δήλωση αυτή και όλοι συμφωνούν ότι ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί περίμεναν να ανακοινώσει χθες το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν το ανακοίνωσε. Είπε ότι θα ανακοινώσει κάτι νέο στο μέλλον, αλλά πάντως το

0: Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε για το νέο κόμμα. Μου λένε έφτασε σε 75 ετών. Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος? Ρώτησε τον εαυτό του Αντώνης Σαμαράς. Και απάντησε: στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Τα έβαλε με τους δημοσκόπους και ο κύριος Σαμαράς τα έβαλε με τους δημοσκόπους και στήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τον πόλεμο, το μέτωπο που έχει ανοίξει με εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσκόπους στο θέμα των τελευταίων ερευνών. Δεν βρήκε τίποτα καλό να πει για την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, μίλησε για την οικονομία, μίλησε για την κοινωνική πολιτική, μίλησε για πολλά. Και, το όνομά μου μαζί. Και επιτέθηκε παράλληλα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα μίλησε για κενό εκπροσώπησης της χώρας στην ευρύτερη κεντροδεξιά σκηνή. Σας είπα ότι επιτέθηκε στις δημοσκοπικές εταιρείες. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Αναφέρεται προφανώς στον κύριο Ζούπη και σε αυτά τα οποία είπε το προηγούμενο Σάββατο εδώ ο γνωστός δημοσκόπος στον Real FM. Δεν το είπε ακριβώς έτσι βέβαια ο Ζαχαρία Ζούπης, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Σαμαράς έθεσε ένα ερώτημα. Σοβαρολογούμε? Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα? Υπάρχουν και όρια. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν διορίζονται, εκλέγονται από την κοινωνία. Και τέλος ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε αλαζονικό το δίλημα που έθεσε η κυβέρνηση για το ποιος άλλος θα μπορούσε να κυβερνήσει τη χώρα πλην του Πρωθυπουργού, ενώ έκανε λόγο για κόμμα του ενός, κατηγορώντας ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ύβρις, λάσπη, ψέματα, άθλιες προσωπικές επιθέσεις και ασέβεια. Τώρα φαντάζομαι αυτά τα μέσα στα οποία αναφέρεται ο κύριος Σαμαράς είναι τα μέσα που είναι πιο κοντά προς τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, όλα αυτά ο κύριος Σαμαράς για τα οποία κατηγορεί σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους κορυφαίους υπουργούς, μέχρι πριν από 8 μήνες που ήταν μέλος Νέας Δημοκρατίας, δεν τα έβλεπε. Έπρεπε να διαγραφεί δηλαδή για να τα αναδείξει και να τα δει όλα αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν τα κατήγγειλε από την αρχή? Πριν από 8 μήνες διαγράφει ο κύριος Σαμαράς. Γιατί δεν τα έλεγε δηλαδή τότε? Και γιατί δεν ζητούσε από τον Πρωθυπουργό αλλαγή πορείας? Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και αν τελικά ανακοινώσει την πρόθεσή του για τη δημιουργία νέου κόμματος, πότε και πώς θα το ανακοινώσει όλο αυτό. Γιατί ξέρετε, ο χρόνος πιέζει. Αν ο Πρωθυπουργός πάει σε εκλογές Σεπτέμβριο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να οργανώσεις ένα κόμμα και να το προετοιμάσεις γρήγορα. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε στην επίσπευση των αποφάσεών του, την ανακοίνωση του κόμματος, τους συνεργάτες του, την επικοινωνιακή ομάδα, για να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και αυτό το ενδεχόμενο, των πρόωρων εκλογών δηλαδή. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής στο Κιλκίς με το ΠΑΣΟΚ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Παπά.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, αν θέλετε?
1: Ήταν ένας πολύ σημαντικός πολιτικός, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην σκηνή την πολιτική. Είχε αποσυρθεί τα πολλά τελευταία χρόνια από το προσκήνιο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ελαφρύ να είναι το χώμα που τον σκεπάζει.
0: Τώρα πάμε στα σύγχρονα, στα δικά μας, στα τελευταία δηλαδή, στα πιο επίκαιρα. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή την ιστορία με τους δημοσκόπους? Ακούω πολύ γκρίνια από το ΠΑΣΟΚ με την έννοια ότι ξαφνικά λέει η μία μετά την άλλη δημοσκόπηση έχουν αφαιρέσει κάποια ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ και το εμφανίζουν στην τριτοτέταρτη θέση. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ζητούμενο. Εσείς βλέπετε αναξιοπιστία από την πλευρά των δημοσκόπων, κάτι το οποίο δεν βλέπατε πριν από περίπου ένα μήνα, ή συμβαίνει κάτι άλλο? Σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Εγώ κύριε Παπαγιάννη, αυτό το οποίο λέω είναι ότι η τελική δημοσκόπηση θα γίνει προφανώς στην κάλπη και εκεί θα αποτυπωθεί η πραγματική δύναμη του κάθε κόμματος. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές ότι οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Να θυμίσω στις προηγούμενες εκλογές του 2023 το εμφάνιζαν το ΠΑΣΟΚ στο 7-8% και πήρε κοντά στο 12%, δηλαδή συν 50% από την εκτίμηση
0: Όχι,
1: η οποία του γινόταν.
0: Συγγνώμη, επειδή ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις, ναι, και ως πολιτικός επιστήμονας και ως πολιτικός συντάκτης, υπήρξαν και δημοσκοπήσεις που έπεσαν απόλυτα μέσα. Έδιναν το ΠΑΣΟΚ με την εκτίμηση εκλογικής επιρροής 10-11% όσο πήρε.
1: Εγώ λέω γενικά για αρκετές δημοσκοπήσεις.
0: Κάποιες μπορεί να μην έπεσαν μέσα.
1: Οι οποίες το εμφάνιζαν πολύ κάτω. Δεύτερον, να δεχτούμε ότι οι δημοσκοπήσεις ως εργαλεία και αυτές αστοχούν και ειδικά σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό όπως είναι το σημερινό, ναι, μπορεί οι αστοχίες τους να είναι,
0: ναι,
1: μεγάλες.
0: Άλλο αστοχούν και άλλο αποδίδεται δόλο στην αστοχία.
1: Εγώ δεν μπαίνω στην διαδικασία ούτε να μιλήσω για δόλους, ούτε να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο λέω είναι όμως ότι το ΠΑΣΟΚ και υποεκτιμάται και είδαμε και κάποια περίεργα πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Και γιατί να μην τα σχολιάσουμε, όταν μία δημοσκόπηση βγάζει μισή μονάδα απόσταση το ΠΑΣΟΚ από το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και μια άλλη βγάζει, ξέρω εγώ, σε 7-8.
0: Μαζί σας. Αλλά γιατί δεν τα σχολιάζατε όταν ήταν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ?
1: Δικαιούμαστε να
0: πριν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, γιατί και όταν, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ εκτινάχθηκε δημοσκοπικά, θυμόμαστε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει, υπάρχει μια τάση, αυτό βλέπω εγώ, πάντα να υποεκτιμάται. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία ιδιαίτερη και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει και τους Έλληνες πολίτες. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε ως κόμμα να κάνουμε και έχουμε ως πρόταγμα είναι να επαναφέρουμε τη συζήτηση για την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι αυτό το οποίο θα κρυθούν τελικά τα πολιτικά κόμματα στις επόμενες εκλογές. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες ενδιαφέρονται πραγματικά για το τι λέει κάθε δημοσκόπηση. Αυτό το οποίο είναι ένα βασικό έβριμα στις δημοσκοπήσεις και πάγιο είναι ότι οι Έλληνες πολίτες θέλουν να απαλλαγούν από αυτή την κυβέρνηση και περίπου 7 ή ακόμα και 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει.
0: Ναι, είτε κάνει μια πολιτική κοινωνία,
1: είτε δείτε δημοσκοπήσεις.
0: Απλώς ξέρετε, αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μπορεί πράγματι 7 στους 10 να θέλουν αλλαγή κυβέρνησης, αλλά οι 3 στους 10 που θα ψηφίσουν για την ίδια κυβέρνηση να εκλέξουν πάλι κυβέρνηση.
1: Και ένα δεύτερο, κύριε Παπαγιάννη, θα πω, που δεν βλέπω στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, είναι η εκλογική περίμετρος ή η δυνητική εκλογική επιρροή που μπορεί να έχει το κάθε κόμμα. Ναι. Θυμάμαι την τελευταία φορά που είδαμε αυτό το έβριμα, το ΠΑΣΟΚ είχε μια δυνητική εκλογική επιρροή εκεί κοντά στο 40%.
0: Ωραία. Να ρωτήσουμε.
1: Θα μπορούσαν δηλαδή να το ψηφίσουν. Άρα και αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο
0: μαζί
1: πρέπει
0: σας
1: να την εκτιμήσουμε.
0: Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα. Είτε πιστεύει κάποιος στις δημοσκοπήσεις, είτε όχι, είναι δικαίωμά του. Προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα. Ότι το ΠΑΣΟΚ 3 χρόνια έχασε την ευκαιρία ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρει με το μέρος του ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής νόμης που είναι δυσαρεστημένο από τη Νέα Δημοκρατία, είτε νομοτελειακά λόγω κούρασης και κόπωσης πολιτικής, είτε γιατί έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ενώ μόλις ανακοίνωσε το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας να εμφανίζεται δεύτερος από το πουθενά. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει αδυναμία παραγωγής πολιτικού λόγου και αξιοποίησης των ευρημάτων αυτών υπέρ σας όλον αυτόν τον καιρό, κύριε Παπά. Συμφωνείτε ή όχι?
1: Δεν συμφωνώ απολύτως, υπό την έννοια ότι το ταμείο θα γίνει στις εκλογές και εκεί θα φανεί το πραγματικό αποτύπωμα και αν όντως έγινε δουλειά ή δεν έγινε δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που παράγει αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς το θεωρείτε, αλλά η εικόνα δεν δείχνει αυτό όμως.
1: Εντάξει, και από εκεί και πέρα έχουμε και δύο καινούργια κόμματα, στα οποία έχει γίνει μια επικοινωνιακή καταιγίδα τον τελευταίο καιρό. Όπως κάθε καινούριο κόμμα, βρίσκονται σε ένα ποσοστό, ας πούμε, ότι αυτό είναι το ταβάνι τους, εγώ θεωρώ, και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Από εδώ και πέρα θα αρχίζει να φαίνεται η γύμνια και των δύο εγχειρημάτων. Του μεν κυρίου Τσίπρα, ο οποίος στην πραγματικότητα θα κάνει έναν Β' ΣΥΡΙΖΑ, έναν ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γιατί τα στελέχη τα οποία βλέπουμε δεν έχουν κάποιον πολιτικό λόγο, ούτε έχω ακούσει κάτι το οποίο να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Για την καθημερινότητα των πολιτών. Από αυτά τα νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν, ένα γενικό ευχολόγιο ακούμε, το οποίο έτσι, δεν ξέρω, θυμίζει, ας πούμε, αυτά που λέγαν κάποτε οι φιναλίστες των Καλλιστίων. Παγκόσμια ειρήνη και αγάπη. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία της πολιτικής σήμερα. Και από την δε κυρία Καριστιανού, ούτε εκεί ακούμε κάποιο συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να πείσει όχι τον μέσο πολίτη, αλλά τον οποιονδήποτε μπορεί αυτό το κόμμα να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία, και ενδεχομένως να μην υπάρξει και στη δεύτερη, δεν το ξέρουμε, αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να πάει σε δεύτερες εκλογές, κάτι το οποίο είναι το πιθανότερο κατά τη γνώμη μου. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα? Δηλαδή, ποιες πιθανότητες συνεργασίας, γιατί αυτό είναι το προκείμενο, αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος θα μας κυβερνήσει την επόμενη μέρα? Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβεί στη χώρα?
1: Χωρίς να έχουμε να ξέρουμε ποια κόμματα ακριβώς θα κατέβουν ή ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Περίπου με τα δεδομένα που εμφανίζονται σήμερα, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα στη χώρα?
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα, αν και δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, εγώ θα μπω στον πειρασμό και θα σας απαντήσω αυτό το οποίο απαντάει το ΠΑΣΟΚ παγίως. Εμείς έχουμε ένα δίλημα το οποίο βάζουμε στον ελληνικό λαό. Ή το ΠΑΣΟΚ πρώτο και πολιτική αλλαγή στη χώρα, ή αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, εμείς δεν κάνουμε κάποια συζήτηση για καμία συνεργασία. Προφανώς.
0: Πολύ ωραία. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, δεν μας λέτε όμως.
1: Τα καλώ, δεν σας άκουσα.
0: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα? Δεν κάνετε συνεργασία με κανέναν. Να το δεχθώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης λέει ότι δεν κάνει συνεργασία με κανέναν. Επίσης να το δεχθώ. Πώς θα κυβερνηθεί και από ποιον η χώρα. Αυτό δεν απαντάει κανείς.
1: Ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αν ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει πολιτική αλλαγή και εμείς θεωρούμε ότι πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο, όχι με τα γιόταχη κόμματα της αντιπολίτευσης και προφανώς όχι με τη Νέα Δημοκρατία, τότε θα έχουμε πολιτική αλλαγή. Αν ο λαός αποφασίσει διαφορετικά, κύριε Παπαγιάννη, και θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει μια τρίτη τετραετία και να συνεχίσει τις πολιτικές αυτές τις οποίες κάνει, γιατί είναι ευχαριστημένος ενδεχομένως ελληνικός λαός αυτό να έχει το χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη και να έχει αυτή τη στεγαστική κρίση και να έχει αυτό το ιδιωτικό χρέος και να έχουν αυτή την αντιμετώπιση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε η Νέα Δημοκρατία θα τεθεί αυτή πρώτον ευθυνών της και δεν είναι ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθύνει κανείς.
0: Υπάρχει και η άλλη απάντηση. Ο ελληνικός λαός να πει ότι ναι, θέλω τη Νέα Δημοκρατία να με κυβερνήσει, αλλά μαζί με ένα άλλο κόμμα και ενδεχομένως και με δύο κόμματα. Υπάρχει αυτό το σενάριο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ είναι να πει τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν το εκλέξει πρώτο ο ελληνικός λαός. Η απάντηση είναι σαφής. Θα αναζητήσει προοδευτικές συμμαχίες και αν δεν τις βρει, θα ζητήσει νέες εκλογές και αυτοδυναμία και το ΠΑΣΟΚ, αν δεν βρει προοδευτικές συμμαχίες.
0: Πάντως δεν είναι ρεαλιστικά αυτά τα οποία λέτε. Όχι εσείς προσωπικά. Αντιθέτως, είστε πολύ ευπρεπείς και πολύ μετριοπαθείς. Αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ με ποσοστά στις δημοσκοπήσεις 10, 11 και 12% και τριτοτέταρτο σε όλες τις έρευνες των τελευταίων εβδομάδων, δεν είναι πιστικά, δεν είναι ρεαλιστικά, ξέρετε. Θα κυβερνήσω εγώ και θα είμαι πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Δεν στο λέει αυτό κανένας. Δεν προκύπτει από την κοινωνία αυτό δηλαδή πουθενά.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει ανατροπές στην ιστορία του. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό και αυτό το δίλημα βάζει στον κόσμο. Αν αυτό το δίλημα απορριφθεί από τον ελληνικό λαό, το ΠΑΣΟΚ θα μείνει εκεί που θα βοηθάξει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Και η συζήτηση δεν έχει πλέον και νόημα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν έχετε την ψεκασμένη αντίληψη και θεωρία στο ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, γιατί τώρα κυβερνιέται. Γιατί υπάρχει και αυτή η ψεκασμένη αντίληψη. Δεν θα έλεγα ψηφοφορών, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν κάποιον στελεχών. Φαντάζομαι ότι θα τεθείτε προευθυνών σας και συνταγματικών και θεσμικών. Γιατί η χώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να εκπροσωπηθεί, να κυβερνηθεί. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον, είτε με τον τρίτον. Πάντως να κυβερνηθεί.
1: Απαντώ ξανά, προφανώς πρέπει να κυβερνηθεί, αλλά η ευθύνη βαραίνει αυτόν ο οποίος έλαβε την εντολή και την εντολή τη λαμβάνει όποιος έχει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. το ΠΑΣΟΚ θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αν δεν επιλέξει ο ελληνικός λαός το ΠΑΣΟΚ θα είναι εκεί όπου θα του τάξει ο ελληνικός λαός, δηλαδή στην αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό, αλλά παρόλα αυτά μένουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση και δεν γίνεται συζήτηση για αυτά τα οποία αφορούν τον ελληνικό λαό και με βάση αυτά τα οποία θα κρίνει τελικά ο ελληνικός λαός.
0: Το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο κρίσιμο όλο.
1: Ναι, αλλά για να προσέλθει ο πολίτης στην κάλπη, πρέπει νομίζω να γνωρίζει το πρόγραμμα με το οποίο θα κυβερνηθεί ή όχι. Πρέπει να συγκρίνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ mm-hmm. με αυτό που λέει
0: Μάλιστα.
1: ή δεν λέει.
0: Για,
1: να πω τη φράση.
0: Παρακαλώ.
1: Με αυτό που λέει ή δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει τη Νέα Δημοκρατία να καταθέτει ένα πρόγραμμα και γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να την εμπιστευτεί για μια τρίτη τετραετία. Πόσο μάλλον δεν έχω ακούσει τα
0: Μάλιστα.
1: κόμματα
0: Τώρα.
1: Τα υπόλοιπα, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανό.
0: Εδώ να έρθουμε λίγο.
1: Τι λένε ακριβώς.
0: Κάτι τελευταίο πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Είστε απέναντι, ασκείτε κριτική και αυτός είναι ο ρόλος σας ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Με άλλα κόμματα στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα, έχετε κοινά σημεία συμπόρευσης ώστε κάποια στιγμή τα προγράμματά σας να συγκλίνουν και ενδεχομένως να δούμε και κάποιο σενάριο συνεργασίας εκτός της Νέας Δημοκρατίας ή όχι?
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια κόμματα θα κατέβουν τελικά και ποια κόμματα θα έχουν κοινοβουλευτική δύναμη για να μιλάμε για συνεργασίες. Αν με ρωτάτε, για παράδειγμα, για τον κύριο Τσίπρα, το απορρίπτει ο ίδιος, το απορρίπτουν τα στελέχη του, λένε mm-hmm. ότι δεν έχουν κάποια συγγένεια με το ΠΑΣΟΚ. Οπότε δεν υπάρχει και καμία συζήτηση ούτε προς αυτή την κατεύθυνση. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει χάσει την πολιτική του αξιοπιστία, που διακατέχεται από έναν πολιτικό αμοραλισμό και δεν βλέπει. Δεν βλέπουμε εμείς, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ κάποιο κοινό σημείο με αυτό το κόμμα, το οποίο ούτως ή άλλως δεν θέλει να έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
0: Χαίρομαι που εδώ οι φίλες ακροάτρες και ακροατές μου λένε ότι το ίδιο ακριβώς ρωτάω και στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και θα το ρωτήσω και μετά στο Γιώργο τον Αυτιά. Στο Γιώργο τον Αυτιά, να είσαι καλά, ο κύριος Φιλιππίδης μου στέλνει το μήνυμα, γιατί θυμάται τις ερωτήσεις που είχα κάνει. Το ερώτημα παραμένει πάντως, κύριε Παπά. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν μετά τις εκλογές? Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός.
1: Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός, κύριε Παπά.
0: Και νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση. Την καλημέρα μου, να είστε καλά, κύριε Παπά.
1: Χαίρετε. Real FM.
2: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Γερμανός Miroslav Klose είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει συνολικά 16 φορές σε 24 παιχνίδια σε 4 διοργανώσεις. Το 2002, το 2006, το 2010 και το 2014, όπου η εθνική ομάδα της Γερμανίας είχε σηκώσει το τρόπαιο. Δεύτερος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποίος με την φανέλα της εθνικής Βραζιλίας έχει σκοράρει 15 τέρματα σε 19 συμμετοχές. Στην τρίτη θέση, ο θρυλικός Γερμανός Άσος Γκέρτ Μίλερ με 14 γκολ σε 13 αγώνες.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εκτόξεψε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι βομβάρδισε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα. Η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορία. Σε ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Για το διαγωνισμό τα είπαμε και τα ξαναλέμε. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Village με τον Manesi Travel, προσφορά του Real FM, και 5 διπλά εισιτήρια από την CJET. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον Τάκη από την Πεύκη, που μου ζητά μια πρόβλεψη. Αυτό το κόμμα η Ελλάς, σε πόσα χρόνια πιστεύεις ότι θα πάει στη διάσπαση? Εγώ σε 10, λέω, ίσως και πολλά. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη, να σε καλά Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο φίλε Γιάννη, να σε καλά Αριστοτέλη, την καλημέρα μας. Στέφανε, το μετέφερα το μήνυμά σου, θα απαντηθεί και αύριο αναλυτικά. Καλημέρα στο Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του και θα ήθελε να ασχοληθούμε για λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό και με τα καταλήμματα, αυτό όπως συμβαίνει φέτος. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναζήσει, αφού λοιπόν μιλάμε με τους ιδιοκτήτες των καταλήμματων και λίγο πριν την κράτηση μας ζητούν, Γιάννη, επιπλέον χρήματα από αυτά των κοινωνικών εισιτηρίων με τη δικαιολογία ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο του χειμώνα. Αυτό όμως είναι 100% παράνομο και σε επικοινωνία που είχαμε τη ΔΥΠΑ με προέτρεψαν να προβώ σε καταγγελία. Είμαι μισθωτός και θέλω να κάνω διακοπές. Όχι να τρέχω σε καταγγελίες για να ξεκουραστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και το ενδιαφέρον. Απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Προφανώς συμβαίνει γιατί μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι οι ξενοδόχοι που συμπεριφέρονται έτσι. Και θα πρέπει και η ΔΥΠΑ, αλλά κυρίως το Υπουργείο Τουρισμού, που είναι μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, που έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, να είναι πολύ προσεκτικοί και να κάνουν ελέγχους. Καλημέρα στην πόλη. Παίζετε. Πόσο πιθανό, με ρωτά, είναι κύριε Παπαγιάννη, να δώσει η κυβέρνηση τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη? Παίζετε. Είναι μέσα στα σενάρια που μπορεί να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Από το ρεπορτάζ το δικό μου προκύπτει ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως για κάτι τέτοιο. Κατά πόσο αυτό θα αποφασιστεί, είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο Σαμαράς λέει ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και θα έρθει να μας σώσει ξανά. Έλεος, δηλαδή, πραγματικά. Γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Όταν η αριστερά, η οποία πολιτικά έχει το δίκαιο με το μέρος της, καταφεύγει στις μπόμπες και τις φωτιές για να διεκδικήσει αυτό το δίκαιο, τότε αμέσως το δικαίωμά της και το δίκαιο της το έχασε. Η αριστερά, στο σύνολό της, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους και φωτιές για να διεκδικήσει το δίκαιο της. Αυτονόητο αυτό που λες, κύριε Λογοθέτη, δεν μας λες κάτι καινούριο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο του Βασίλη, το Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή, που μου γράφει ότι καλό είναι να λέμε καμιά φορά τα πράγματα Γιάννη με το όνομά του. Ο Σαμαράς είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η πολιτική σκηνή της Ελλάδας μεταπολιτευτικά μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον περήφανο, που μου γράφει: έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι όταν ο Σαμαράς ζήτησε αλλαγή πορείας και τα είπε στο Μητσοτάκι αυτά, διέγραψε. Δεν το ξέρω αν τα είχε πει αυτά. Πάντως από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι τα είπε. Αλλά και να τα έλεγε, άλλος είναι ο Πρωθυπουργός και άλλος κάνει το κουμάντο. Αυτός διαχειρίζεται δηλαδή τη στρατηγική και την πολιτική, όχι ο Σαμαράς. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Κάντε μια αναφορά για τα τεράστια προβλήματα των οδηγών. Είναι πολλές ώρες στο τιμόνι, κουρασμένοι, φορτοεκφορτώνουν μόνοι τους, βάρη 20-25 κιλά, ένσημα απλά. Βοηθούς ούτε για αστείο, μέσα στο άγχος και την ένταση για το πάρκινγκ και την παράδοση, να μπει υποχρέωση για βοηθό, να μπει ταχογράφος, όπως γίνεται τώρα για τα μικρά φορτηγά που πάνε εκτός Ελλάδος. Υπάρχει απαγόρευση παραδόσεων το κέντρο το πρωί, όμως δεν το ακολουθούν. Μεγάλα τα προβλήματα του κλάδου, αγαπητέ Πέτρο, έχεις δίκιο. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά δεν βρίσκεται και χώρο να απαρκάρετε, να ξεφορτώσετε και τρώτε και τα μπινελίκια, συγγνώμη για την έκφραση, των άλλων οδηγών. Ο καθένας έχει τα προβλήματα και τα νεύρα του και καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Τσιαλίκη, τον Κώστα. Αγώνας για την πατρίδα, Γιάννη, δεν έχει ηλικία. Κολοκύφια τούμπανα. Ήταν πρωθυπουργός, είχε ισχυρότερη θέση, από αυτή δεν υπάρχει. Ό,τι μπορούσε να το κάνει, το έκανε. Έχω την αίσθηση πως το προσωπικό μίσος είναι το ελαττήριο και η μόνη κινητήριος δύναμή του από την εποχή της πολιτικής άνοιξης κτλ. Κτλ. Το τι μηνύματα έχουν έρθει από φίλες και φίλους νεοδημοκράτες κατά του Αντώνη Σαμαρά, πραγματικά δεν τα διαβάζω, γιατί δεν περιποιούν τιμή. Δεν μπορώ να διαβάζω τέτοια μηνύματα. Δεν είναι και σωστό να διαβάσουμε τέτοια μηνύματα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μπορείτε να εκφραστείτε με ευπρέπεια, με επιχειρήματα, με σοβαρό τρόπο για να διαβάσω το μήνυμά σας. Τώρα, να στέλνουμε ένα κατεβατό από υβρεολόγια εδώ πέρα και κατάρες εναντίον του Αντώνη Σαμαρά ή κάποια άλλη ψεκασμένη κομματικά τρόλς βλαμμένη να στέλνουν μηνύματα νομίζοντας θα διαβάσω εγώ τα μηνύματά τους. Παιδιά, πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν διαβάζονται αυτά τα μηνύματα. Εκτός αν τα στέλνετε για να τα διαβάσω εγώ. Και να τα διαβάσω εγώ είναι μάλλον απίθανο, γιατί υπάρχει φίλτρο. Οπότε δεν πρόκειται να φτάσουν τα μηνύματα αυτά. Τζάμπα κουράζεστε. Ο Κώστας μου στέλνει μήνυμα για τον Αυτιά. Το Γιώργο τον Αυτιά τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Για τα 16 χρόνια που κλείνει το κεφάλαιο αυτό, για την κανονικότητα στην οικονομία. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει τελικά. Θα καταργηθεί οριστικά η ΕΑΣ, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως την περιέλαβαν στις εκλογές του 19 και του 23 χωρίς αποτέλεσμα. Θα καταργηθεί αυτή η άδικη περικοπή, ο απόλυτος παραλογισμός που είναι η δεύτερη φορολογία έως 14%. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή, να απαντήσεις όλα αυτά. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
3: Τι γίνεται?
4: Καλημέρα σε όλες και όλους και καλό καλοκαίρι, δεν είναι?
3: Να είμαστε καλά.
4: Θα έχουμε δουλειά πάρα πολύ.
3: Για απάντησε για την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχους.
4: 13ος, 14ος και κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων είναι περίπου 8,5 δισεκατομμύρια.
3: Ναι.
4: Η Ευρώπη μας λέει θα κινείστε στα 3,5. Αν περισσεύουν χρήματα, εκτός από το 60% του περισσεύματος που έχει, που έχει υποσχεθεί μέχρι το 2099 ο κύριος Τσίπρας στο υπερταμείο, αν περισσεύουν τότε αναλόγως θα τα χειριστείτε. Τι θέλω να πω? Εάν συγκεντρώσουμε, καταρχήν είμαι ο πρώτος Έλληνας.
3: Επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι στο αυτοκίνητο, λίγο πιο κοντά, Γιώργο, αν μπορείς, στο μικρόφωνο.
4: Ναι.
3: Του Bluetooth, φαντάζομαι δεν είσαι με το κινητό στο χέρι.
4: Έχω παρκάρει δεξιά στο θόρυβο. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που θέλω να επιστρέψουν τα δώρα. Γιατί ήταν άδικο από τα μνημόνια.
3: Ναι.
4: Μπορεί να βγήκαμε από την επιτήρηση της Ευρώπης. Τι σημαίνει? Βγήκες από την εντατική, αλλά τους φόρους του Τσίπρα και τις περικοπές θα τις πληρώνουμε έως το 2099. Προσοχή εδώ, μεγάλη. Δηλαδή, σου λέει η Ευρώπη, σε βγάζω από την επιτήρηση την αυστηρή, γιατί έχεις δείξει καλή διαγωγή, οικονομική διαγωγή, σου δίνω το δικαίωμα να ψαλιδίζεις φόρους εκεί όπου μπορείς, σου δίνω και να δεις χθες η απόφαση της Πέμπτης για την ρήτρα αποφυγής από την άμυνα, είναι ένα δις παραπάνω.
3: Ναι.
4: Σου δίνω αυτή τη δυνατότητα, αλλά μην μου ξεφύγει.
3: Ωραία, δημοσιονομικά μπορεί να δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 13ο μισθό και 13η σύνταξη στο δημόσιο? Πόσο θα κοστίσει αυτό?
4: όσο μπορείς εσύ να γίνεις και εγώ Αντετοκούνμπο, άλλο τόσο μπορεί η Ελλάδα να δώσει 13ο και 14ο. Το θέλει, το θέλουμε όλοι, όλοι, αλλά αυτό αριθμητικά δεν βγαίνει.
3: Δημοσιονομικά πόσο βγαίνει κάθε χρόνο περίπου αυτό?
4: Είναι, βγαίνει 1,4 δισεκατομμύρια μόνο ο 13ος,
3: ναι.
4: Που σημαίνει τι, από τα 3,5 αυτομάτως πας στα 2 και έχεις λειτουργία κράτους.
3: Ναι, μπορείς όμως να δώσεις σιγά σιγά ένα μέρος από τον 13ο μισθό και τη σύνταξη.
4: Αλλάζει, αυτό είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Και ορθά το επισημαίνεις, είναι το εξής. Δηλαδή να δίνεις κάθε χρόνο ένα 10% ώστε μετά...
3: Από κάποια χρόνια να επιστραφεί το σύνολο του ποσού.
4: Να επιστροφεί. Αυτό είναι μια άλλη εξέλιξη, την οποία βλέπουμε. Αλλά η ΔΕΘ θα έχει μεγάλα μέτρα για τη μεσαία τάξη.
3: Ναι, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία υποστηρίχθηκε έτσι όπως θα έπρεπε. Τώρα, μυρίζουν εκλογές. Η ανακοίνωση χθες του Πιερακάκη για αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 μου μυρίζουν, Γιώργο, έντονα εκλογές το Σεπτέμβριο, όλα αυτά τα οποία αποφασίζονται. Επίσης, να σου πω και κάτι ακόμα το οποίο πέρασε.
4: Έλα.
3: Δεν σχολιάστηκε έντονα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αύξηση στους μισθούς στις αποδοχές των κληρικών.
4: Εδώ τώρα, κοίταξε να δεις, υπάρχει η κοινωνία, λέει το εξής. Γιατί ένας Μητροπολίτης να παίρνει 4.000 ευρώ μεικτά, 4.400 είναι αν δεν κάνω λάθος, και γιατί να μην δοθούν αλλού αυτά τα χρήματα? Άλλοι λένε ότι έπρεπε να δοθούν, εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα σταματήσει σε αυτό το ύψος, μάλλον θα ψαλιδιστεί αυτή η αύξηση στους αρχιερείς.
3: Ναι, μάλλον θα ψαλιδιστεί. Πώς θα ψαλιδιστεί?
4: Ναι, είναι στη διαβούλευση.
3: Μισό λεπτάκι. Ο μισθός των ιεραρχών θα συνδέεται απευθείας με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στο Δημόσιο. Αυτό διάβασα εγώ.
4: Ναι, αλλά είναι στη διαβούλευση το νομοσχέδιο αυτό.
3: Ναι.
4: Δεν έχει περάσει ως νόμος. Αυτό θα κουβεντιαστεί. Κράτα αυτό που σου λέω. Κράτα το καλά αυτό που σου λέω. Διότι υπάρχει μια δικαιολογημένη αντίδραση της κοινής γνώμης σχετικά με το θέμα αυτό. Εγώ θέλω επί των τύπων των ύλων να μιλάω πάντα.
3: Γιατί, ναι, καλά κάνεις και μιλάς έτσι, αλλά να μην γινόμαστε όμως από την άλλη, αυτό δεν αφορά εσένα, και υπερβολικοί λαϊκιστές. Ξέρεις πόσες είναι οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου?
4: Πόσες?
3: 2.840 ευρώ.
4: Όλες.
3: Είναι πολλά τα λεφτά, δηλαδή πιστεύεις για Αρχιεπίσκοπος?
4: Ενδεχομένως να μην ήταν 100%. Η αύξηση να ήταν λίγο μικρότερη. Αυτό εννοώ εγώ.
3: Δεν συντάσσομαι με ένα μισθολόγιο το οποίο θα ξεπερνά τα 8 ή 10 χιλιάρικα. 2.800 ευρώ μεικτά για τον Αρχιεπίσκοπο. Τα θεωρείς εσύ πολλά τα λεφτά?
4: Όσα παίρνει μεικτά. Και ένας εισαγγελέας ή δικαστής που τελειώνει την θητεία του μετά από 30 χρόνια στην έδρα. Έλα, για πες μου.
3: Τι θέλεις να πεις με αυτό δηλαδή?
4: Ένας καπετάνιος που τρώει τη ζωή του μέσα στη θάλασσα δεν παίρνει τόσα λεφτά. Θέλω να πω το εξής.
3: Το καπετάνιος είναι στον ιδιωτικό τομέα, αγαπητέ μου Γιώργο. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο.
4: Εμένα μην βάζεις απέναντι από τους αρχιερείς.
3: Μα το αντίθετο. Λέω εγώ ότι δεν παίρνουν πολλά λεφτά ως αρχιεπίσκοποι, ως μητροπολίτες. Και ότι μια λελογισμένη αύξηση ενδεχομένως να είναι απαραίτητη. Αυτό λέω εγώ.
4: Άλλο 100% αύξηση και άλλο μια λελογισμένη αύξηση. Γιάννη, τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών είναι μόνο στο Ευαγγέλιο. Και εγώ ξέρεις πόσο αγαπώ το Θεό και πιστεύω κλπ. Αλλά έχω να πω το εξής. Ότι πες μου τώρα ένας νοσηλευτής που παίρνει 850 ευρώ, 1000 ευρώ στο νοσοκομείο δουλεύοντας 4 Σαββατοκύριακα, όταν ακούσει ότι ένας Μητροπολίτης παίρνει 4.705, δεν ξέρω πόσο μεικτά, τι θα πει? Γιατί εγώ πήγα χθες σε ένα νοσοκομείο και μου λένε, ρε Γιώργο, τι γίνεται? Λέω, παιδιά, ακούστε, θα το δω το θέμα. Έμαθα λοιπόν ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη η αύξηση αυτή.
3: Άρα δεν ισχύει αυτό το οποίο λέγεται περί 90% ή 100%.
4: Είναι στη διαβούλευση, Γιάννη.
3: Ναι. Ναι, λέμε η τελική πρόταση της κυβέρνησης ποια θα είναι, του Υπουργείου Οικονομικών.
4: Κοίτα, η τελική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών εκτιμώ ότι θα είναι λίγο πιο λογική από αυτό το οποίο ακούστηκε και προτάθηκε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι έχει καλά αυτιά ο Πιερακάκης. Ακούει την κοινωνία και η κυβέρνηση και θα το δουν
3: Ωραία. Πόσοι Μητροπολίτες υπάρχουν σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή?
4: Δεν είναι, Γιάννη, δεν
3: μαζί,
4: είναι θέμα.
3: Είναι 100, είναι 90, μαζί με αυτούς οι οποίοι είναι σε χώρες του εξωτερικού. Πώς είναι στη διαρκή Ιερά Σύνοδο? Κάπου 90-100 Μητροπολίτες είναι περίπου. Μιλάμε για αυτούς 100 λοιπόν τώρα.
4: Γιάννη, εκκλησιαστικό ρεπορτάζ δεν έκανα ποτέ. Όμως, το γεγονός ότι αυξάνεται 100%. Πρόσεξε, εγώ δεν έχω τίποτα. Ίσα-ίσα και ο ανιψιός μου είναι δεσπότης και μιλάγαμε χθες αρκετή ώρα στην Ατολοκανανία. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό θέλει να το ξανακοιτάξουν
3: ναι.
4: την κυβέρνηση.
3: Πάντως, οι αυξήσεις στους μισθούς δεν αφορούν τους απλούς κληρικούς. Αυτό να το πούμε. Το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και είναι σε δημόσια διαβούλευση αφορά τις αποδοχές των αρχιεπισκόπων, των Μητροπολιτών.
4: Ναι.
3: Δεν αφορά τους απλούς κληρικούς.
4: Γιάννη, σου λέω πρώτον, εγώ δεν είμαι απέναντι στην Εκκλησία, τους αγαπώ, τους λατρεύω κλπ. Αλλά πες μου, ένας παπάς που κάνει εκκλησίασμα σε 7 χωριά στα ορεινά της Υπήρου, ξέρεις τι μισθό παίρνει?
3: Τι μισθό παίρνει, για πες μου?
4: Πενιχρόμισθο.
3: Πολύ λίγα, συμφωνώ μαζί σου.
4: Μπράβο. Άρα λοιπόν θα πρέπει η αύξηση στους αξιότιμους, στους σεβαστούς Μητροπολίτες να συνάδει με την κοινή δόκιση κατά Αριστοτέλειν. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει η αύξηση αυτή να ακολουθεί λογικά επίπεδα.
3: Να ακολουθεί λογικά επίπεδα, μαζί σου. Μαζί σου. Πάντως δεν είμαι σίγουρος αν τα χρήματα αυτά ως μεικτές αποδοχές είναι αυτά τα οποία πρέπει να παίρνουν οι Μητροπολίτες. Θέλει μεγάλη Γιάννη, κουβέντα και να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος, αν θέλεις, και γι' αυτό. Τώρα.
4: Υπάρχει και μια σειρά επιδομάτων στους Μητροπολίτες.
3: Για μεταπτυχιακά και για διδακτορικά. Αυτά τα έχουν όλοι στο δημόσιο. Δεν είναι μόνο οι Μητροπολίτες.
4: Είναι κι άλλα.
3: Okay.
4: Τα οποία μπορείς να βρεις. Πάντως σου λέω ότι η κοινή δόκιση, η γνώμη της κοινωνίας για μένα μετράει πάρα πολύ.
3: Τώρα,
4: τονίζουν αυτομάτα.
3: Χθες το Reuters αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εδώ στην Ελλάδα σκέφτεται, και είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, να επιβάλλει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα. Ο φόρος, να πούμε, θα αφορά τις επιχειρήσεις και όχι στην εξόριξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
4: Λοιπόν, επεξεργαστήκαμε στην Ευρώπη. Όπως ξέρεις, έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Το ψηφιακό ευρώ θα εκτοπίσει όλα αυτά τα κρυπτονομίσματα, τα οποία πίσω του δεν έχουν τράπεζα να καλύπτει τον πολίτη. Το κρυπτονόμισμα είναι μια εταιρεία στο Λος Άντζελες και ούτω βοήσομεν.
3: Ναι, πώς μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή, φυσικών προσώπων από επιχειρήσεις?
4: Τίποτα, με ένα κουμπάκι. Η τράπεζα ξέρει ποιοι έχουν επιχείρηση και ποιοι είναι. Βέβαια, Γιάννη μου.
3: Μάλιστα. Το συζήτησες θες αυτό με τον Πιερακάκη? Έμαθα ότι είχε συνάντηση μαζί του.
4: Ναι, συναντήθηκα μαζί του για τα μεγάλα θέματα. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προετοιμασία για το επόμενο πενταετές πρόγραμμα της Ελλάδος και της Ευρώπης. Κάνει, μπορώ να σου πω σήμερα ότι τα επόμενα χρόνια έρχονται 49,2 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Έκλεισε αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, συζητήσαμε χθες με τον κύριο Πιερακάκη, γιατί είμαι γενικός εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού, όχι γενικός, πώς αυτό το ποσό θα αυξηθεί. Έχουμε σύνορα, έχουμε παιδεία, έχουμε υγεία, έχουμε 1,002. Άρα λοιπόν, μεγάλη πίεση στην Ευρώπη για αύξηση κονδυλίων.
3: Μάλιστα. Και καλημέρα μου. Και
4: Γιάννη, αυτή την εβδομάδα έχει να φάει μια σφαλιάρα η Τουρκία, η οποία θα είναι εξυγυριστή. Δεν σου λέω τίποτα. Θα φάει τη μεγαλύτερη σφαλιάρα που έφαγε ποτέ τρίτη χώρα επειδή απειλεί την Ελλάδα.
3: Την καλημέρα μου, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Γιάννη, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
7: 2011. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
9: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές, συναυλία, έκθεση, installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να κλείσουμε με μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Έχω διαβάσει όμως περίπου 200 από το πρωί. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Μία διευκρίνηση η οποία μου ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει σημασία αυτό. Το άρθρο 56 που τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472 του 17, το οποίο καθόριζε μέχρι σήμερα, γιατί προφανώς κάποιος, δεν χρειάζεται να πω ποιος, ακούγεται την συζήτηση με τον Γιώργο τον Αυτιά. Το άρθρο λοιπόν μέχρι σήμερα καθόριζε χωριστά τους βασικούς μισθούς, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα έξοδα παράστασης. Με τη νέα διαπίστωση, το προηγούμενο μοντέλο αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού. Άρα, μέσα στην αύξηση που ακούγεται ότι. Όχι, ακούγεται, διαβάσαμε από τη δημόσια διαβούλευση, από το νομοσχέδιο, προτείνεται για τους Μητροπολίτες. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και έξοδα παράστασης. Δεν είναι δηλαδή η αύξηση σύνολα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού που μένει να δούμε σε τι ύψος τελικά θα είναι η αύξηση για τους αρχιεπισκόπους και τους Μητροπολίτες γενικώς. Μια διευκρίνηση που δεν την ήξερα, αλλά μας ενημέρωσαν από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, ο φίλος ο Φίλιππος, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από Βιέννη. Τα κόμματα ή τα κομματίδια στην Ελλάδα κάνουν τα πάντα για να μείνει το καράβι ακυβέρνητο. Σε καιρούς με μεγάλες φουρτούνες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε στην κάλπη. Απευθύνεται στις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές ο αγαπητός φίλος, ο ομογενής ακροατής από την Βιέννη. Να πω την καλημέρα μου στον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλους του σκοπευτικού. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Παναγί από τον Γκίζη. Ο Σαμαράς δικαίωσε τελικά τον Χάρη Θεό Χαριγιάννη. Και από ό,τι βλέπω, παρά τα όσα λέει, δεν ξέρω αν τελικά θα κάνει το κόμμα. Καλημέρα με υγεία και αισιοδοξία, γράφει η κυρία Ιφηγένεια, η καλή φίλη η ακροάτρια. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, που δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του και να το μεταφέρω στο Γιώργο τον Αυτιά, αλλά μπορούμε να το σχολιάσουμε αύριο, αν θέλεις, μαζί. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο. Η κυρία Μαρίνα Παπανικολάου ρωτά αν είναι δυνατόν να παίρνουν τα χρήματα αυτά. Τι ακριβώς προσφέρουν. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή το Χάρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τίνο από το Μόναχο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Δημήτρη Μαντά. Έχω κρατήσει αρκετά μηνύματα για να τα διαβάσω αύριο. Καλημέρα και στον αγαπητό Βαγγέλη. Fan club του Γιώργου του Αυτιά, ο Βαγγέλης, ο αγαπητός φίλος. Καλημέρα και στον κύριο Καρέλα που μας δίνει συγχαρητήρια, ο Πάνος ο Καρέλας. Είστε ανεξάρτητοι, πολυφωνικοί και μπράβο σας στην εκπομπή και όχι μόνο στην εκπομπή, αλλά γενικότερα στο Real FM. Να είστε καλά, κύριε Καρέλα, την αγάπη μας. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι σε ποιον άλλον, στο δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος, Ρίτσα Μπιζόγλη. Από όλους εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
14: Έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα.
15: Real FM.
16: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
17: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
16: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
19: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι.
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineer.
25: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
26: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
27: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
28: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. Αλφαβήτα Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
25: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: 85 ετών είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ανέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 105-104 οι New York Knicks επικράτησαν εκτός έδρας στον San Antonio Spurs και προηγούνται με 2-0 στις νίκες στη σειρά των τελικών του NBA. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή.
0: Arigato. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα και μέχρι τις 12 θα παραμείνουμε με τη Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον Νίκο Ρογκακοστάλη.
1: Και πολλές οι εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε όμως μόνοι.
0: Όχι.
1: Είναι μαζί μας ο Λάσκαρης.
0: Είναι ο Λάσκαρης αγοραστός στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Η Φράνσις Φορτ Κόπολα.
0: Παράσχει στο 211-200-8200. Εκείνη θα ακούσετε λοιπόν. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής πάντα η Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη. Α, και την ηθική στήριξη ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Είναι εδώ ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Θα μας πει τα αθλητικά για τον Παναθηναϊκό, με ενδιαφέρει εμένα.
0: Ηθική στήριξη.
1: Ηθική
0: ομάδα
1: στήριξη.
0: Ομάδα ψυχολογική
1: υποστήριξη. Και ουσιαστική. Φάγαμε τα κουλ.

0: μικρός σε μέγεθος, έτσι φαίνεται. Εντάξει,
1: εγώ θεωρώ ότι ό,τι κάνει θα το κάνει τώρα, θα είναι εκλογικός.
0: Άρα, άμα είναι
1: κυβέρνηση.
0: Έτσι, τότε θα πάει σε μεγάλο ανασχηματισμό.
1: Ναι, αλλά νομίζω του λείπουν πολύ για να πάει. Αυτό το σχήμα νομίζω είναι εκλογικό. Αυτό το υπουργικό
0: δείξει,
1: που
0: θα
1: έχει.
0: Θα δείξει αν είναι αυτό.
1: Αλλά δεν ξέρω, ακούγεται λέει ο κύριος Μαρινάκης για τη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Τώρα κοιτάξτε, είναι πολλά τα σενάρια, θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Θα δούμε.
1: Άμα θέλει να πάει, να πάει.
0: Καλά, δεν είναι πάντα τι θέλεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα θέλει ο πρωθυπουργός να πάει, εννοώ να τον στείλει τον άνθρωπο.
0: Σε στέλνει και κάποιο.
1: Άλλο εμένα, άλλο με.
0: Πες μου το άλλο,
1: το
0: άλλο. Νίκο, άσε
1: το καλό,
0: ένα.
1: Το καλό θέλω.
0: Άσε
1: εγώ.
0: Το ένα και πάμε στο άλλο.
1: Μπορείτε να μου πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί έπρεπε να περάσει τόσο καιρό για να πει, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος ότι εμείς πρέπει να πάμε με τον Τσίπρα.
0: Το είχε πει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: και η εισήγησή του πέρασε.
1: Να το κάνει πριν. Να το κάνει πριν το συμβούλιο αυτό.
0: Θα το πει σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Μα σήμερα περιμένουμε.
0: Σήμερα.
1: Εδώ τον παρακαλάνε δύο μήνες.
0: Σήμερα. Στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Εδώ κάνα δύο μήνες το περιμένουμε.
0: Έτσι κι αλλιώς υπήρχε η απόφαση του συνεδρίου. Mm. Δεν μπορεί να πάνε απέναντι, είπε ο κ. Φάμελος από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνεται.
1: Άρα μαζί του. Όταν δεν πας απέναντι σε έναν, πας παρέα.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοεί.
0: Συμπορεύεσαι.
1: Ναι.
0: Συμπαράταξη.
1: Συμπορεύεσαι, ρε.
0: Ελλάς.
1: Συμπαράταξη. Δεν υπάρχει.
0: Συμπαράταξη. Λέξη συμπαράταξη που υπάρχει μέσα στην Ελλάς. Γιατί υπάρχει.
1: Άλλο. Θα έρθείτε.
0: Με σέρα, σαν δεν σας συμπαραταχθεί.
1: Θα έρθείτε. Θα δω αν σας θέλω και ποιους θέλω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε όλοι. Το ότι λένε ότι εμείς θέλουμε να πάμε τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας αυτομάτως τους παίρνει όλους.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν
1: μιλώ
0: αυτό.
1: Για το Φάμελο. Έτσι.
0: Δεν μιλώ, ούτε κι εγώ το θεωρώ έτσι. Δεδομένο.
1: Αλλά το ότι ο άλλος λέει θέλω να πάω να συμπαραταχθώ.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν θέλει να συμπαραταχθεί μαζί σου.
0: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη στον,
1: ναι,
0: στην Ελλάς. Στην,
1: ναι,
0: Ελλάς μέσα, γιατί είναι θηλυκό. Θέλουν.
1: Τη αστυνομία.
0: Όχι τη αστυνομία.
1: Γιατί έτσι λέγεται και η Ελλάς.
0: Η Ελλάς, έτσι θέλουν να λέγεται και η
1: Λέω λοιπόν ότι μην νομίζουν ότι όλοι που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα του πάρει και ο Τσίπρας.
0: Θα το δούμε
1: αναγκαστικά.
0: Αυτό. Θα το δούμε.
1: Πώς το λέω εγώ από τώρα, χωρίς να το δούμε.
0: Γιατί,
1: πριν το δω.
0: Γιατί
1: το λέω.
0: Πριν το δεις το
1: λέω. Είσαστε έτοιμοι.
0: Κάνε αυτή την υπομονή που χρειάζεται.
1: Βρε,
0: στην πολιτική.
1: Λέω,
0: δώσε λίγο χρόνο στα πράγματα.
1: Χρόνο,
0: γιατί
1: πυκνός
0: λίγο.
1: Ο χρόνος. Πυκνός στην πολιτική.
0: Πυκνός είναι γενικά. Εσύ γιατί δεν κάνεις υπομονή, Καρπούλα μου. Γιατί.
1: Το θέμα είναι ο κύριος Πολάκης. Σε ξεμάνει μόλις τα άκουσε αυτά.
0: Τα ήξερε ο κύριος Πολάκης. Και τώρα θα πάρει στην Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Αν μετράει. Περίμενε. Θα δούμε αν μετράει όντω τι τελευταίε του ανάσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τις μετράει.
0: Ή θα
1: τις
0: πάει...
1: μετράει. Δεν ξέρω αν θα κλείσει ως κόμμα. Δεν θα αυτός κλείσει.
0: Θα δούμε. Θα δούμε σήμερα.
1: Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Είναι ο Πολάκης.
0: Με δικό του ψηφοδέλτιο εννοείς.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το θέμα είναι το ψηφοδέλτιο που θα πάει στις εκλογές. Άρα θα είναι ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα σου πω κάτι. Άκουγα χθες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους και την αξιοκοινοβουλευτική τους ακόμη. Πώς το λένε, αξιοπρέπεια.
0: Κατέληξε κάπου.
1: Δεν θέλω εγώ να πάω στην παράταξη. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ είμαι, στη ΣΥΡΙΖΑ θέλω να μείνω. Λέει ο κόσμος. Άρα κάποιος κόσμος. Άρα θα μείνουν εκεί, στον Πολάκη.
0: Άρα θα κατέβει ένα άλλο ψηφοδέλτιο, μου λες.
1: Μόνο του.
0: Ένα άλλο ψηφοδέλτιο.
1: Βέβαια.
0: Ωραιότατα. Αυτό σημαίνει η διάσπαση.
1: Η διάσπαση. Καλά, τώρα το καταλάβαμε εμείς διάσπαση.
0: Ρε παιδί μου, πάντα έχω κάνω μια υπομονή στα πράγματα. Εσύ είσαι πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Εδώ μετά το Φάμελο χθες.
0: Εσύ είσαι πάνω κατά πάνω στην είδηση. Εγώ με τις υπομονείς.
1: Τελείωσε.
0: Ναι,
1: πάμε, σου λέει πρέπει να πάμε μαζί.
0: Εντάξει.
1: Ο Σιακαντάρης που λέει να έρθουν, χαιρέτησε και ο κύριος Σιακαντάρης. Του Τσίπρα είναι από το Ινστιτούτο. Ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης.
0: Καλά.
1: Λέει, ναι, ότι μπορεί να έρθουν. Προκάλεσε αντιδράσεις βέβαια. Τέλος πάντων, του πέρασε γενναίες 14 από ό,τι κατάλαβα Πολάκης μέσα.
0: Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Σήμερα είναι το ραντεβού στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Σήμερα έχει να γίνει κάτω.
0: Η Κεντρική Επιτροπή είναι πιο, ξέρεις, εκεί μπορεί να είναι πιο έντονα οι διατυπώσεις των απόψεων.
1: Θα είναι.
0: Εκεί, στην πολιτική γραμματεία, αφού πέρασε έτσι κι αλλιώς η πρόταση του κυρίου Φάμελου, πάμε παρακάτω.
1: Ο κύριος Παπάς επανήλθε και παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για τη λειτουργία του κόμματος από εδώ και στο εξής. Το έβαλε σε μια εκλογική ετοιμασία και τα λοιπά και ο κύριος Παπάς. Η κυρία Δούρου επίσης, άρα έχουμε Πολάκη, Δούρου, Παπά σίγουρα.
0: Η κυρία Δούρου είπε γιατί πρέπει να περιμένουμε τρεις μήνες για να καταλήξουμε κάπου.
1: Αυτό είπα και εγώ.
0: Αυτό
1: λέω και εγώ. Πείτε τώρα, παιδιά, πείτε.
0: Όχι, όλα έχουν το χρόνο τους.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα όπως... στη ζωή, στην πολιτική, παντού.
1: Όπως
0: έχουν το χρόνο τους.
1: Όπως νομίζετε. Εσείς ναι. Ξέρετε.
0: Το ίδιο είπε ο κύριος Σαμαράς. Όλα έχουν τον χρόνο τους.
1: Πάμε τώρα. Ο κύριος Σαμαράς τι είπε.
0: Ότι εντάξει, βλέπουμε παντού αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά, είπε.
1: Ναι. Άλλα λένε οι ξένοι, βέβαια.
0: Άλλα λέει ο κύριος Σαμαράς. Και εγώ σου λέω τώρα, άλλα λέει ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι. Και τι λέει.
0: Και το μόνο που δεν μας είπε είναι το χρονοδιάγραμμα για το νέο κόμμα.
1: Εγώ δεν το διάβασα. Λέει, μου λένε έφτασε στα 75 στην ομιλία. Γιατί λέει δεν κάθεσαι ήσυχος. Και απαντά. Δηλαδή το ερώτημα
0: δεν
1: είναι
0: είπε
1: προς,
0: μόνο αυτό.
1: Προς τον ίδιο.
0: Είπε, μου λένε ότι είσαι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Μου λένε ότι έχεις ένα πολύ προσωπικό και πολύ βαρύ
1: ναι.
0: περιστατικό
1: ναι.
0: μέσα στην οικογένειά σου. Mm-hmm. Γιατί δεν ηρεμείς και λέει για την πατρίδα.

0: Γιατί είμαι πάντα
1: τραγμένος. Απαντώ, λέει. Στους ναι. αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη.
0: Ακριβώς. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Πήρα τις αποφάσεις.
0: Είπε λοιπόν ότι θα το ανακοινώσει. Επί της ουσίας αυτό είπε. Mm. Γιατί υπάρχει κενό εκπροσώπησης στη χώρα. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη, είπε. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη. Άρα το πότε θα το πω, όταν και όπως πρέπει.
1: Να το πει.
0: Ναι.
1: Και ο
0: στο δικό του χρονοδιάγραμμα θα το πει.
1: Θα το πει όποτε θέλει, θα το πει ο άνθρωπος. Δεν λέμε εμείς
0: ακριβώς
1: ποτέ.
0: Ακριβώς στο δικό του χρονοδιάγραμμα.
1: Αλλά τόσο ακόμα δηλαδή κανένα πια είμαστε ασκεπείς πολιτικά.
0: Όχι, έτσι είπε ο ίδιος. Ότι η κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη.
1: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσε ένα think tank,
0: Ναι, στην Νόημα Κρήτη έγινε. Επανέλαβε πάλι την πρότασή του για έκτακτη σύνοδο κορυφής για τις τουρκικές προκλήσεις. Mm-hmm. Είπε αυτό που λέει πάντα, ότι η κυβέρνηση των ήρεμων νερών είναι επί της ουσίας κυβέρνηση σε φρουτουνιασμένα νερά. Mm-hmm. Και έκανε μια πολύ μεγάλη ανάλυση για το πόσο μοιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Δηλαδή είπε ότι είναι το ίδιο νόμισμα σε διαφορετικές όψεις. Και εξήγησε από αρκετή ώρα, πολύ μεγάλο κομμάτι. Ήταν αρκετά εκνευρισμένος έως οργισμένος, λέγοντας ότι στέλεχος του κάποτε ποταμιού με χαρακτήρισε εμένα ακροδεξιό που έβαλα τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Ήταν εκνευρισμένος με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, υπερασπίστηκε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι. Πάρα πολύ. Λέει, γιατί είπε κάποιος δημοσκόπος ότι έτσι όπως φέρεται και ο Σαδουλάκης δεν θα υπάρχει καθόλου μέσα στα δείγματα. Και ήταν τον υπερασπίστηκε πάρα πολύ τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν κάποιοι και μιλάνε για δύο γέρους του Muppet Show όταν μιλάνε σε αυτόν και τον άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον
1: κύριο
0: Καραμαλή, και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν έτσι.
1: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό.
0: Λέει, δεν μπορεί να λες οι δύο γέροι του Muppet Show, λέει, και τα λοιπά. Και ότι δεν είμαι ακροδεξιός, εγώ έβαλα τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Ποιος το λέει αυτό, αυτός που ήταν κάποτε στο ποτάμι.
1: Είναι ασέβεια αυτό, είναι ασέβεια να το λέμε για το Muppet Show.
0: Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι ταύτιση Μητσοτάκη και Σαμαρά, Μητσοτάκη και Τσίπρα στερείται λογικής. Εκείνος το ανέλησε καλά όμως ο κύριος Σαμαράς, έτσι.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Έχω πάρει, λέει, μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου που ο κύριος Σαμαράς και αυτό που είπες εσύ ότι θα τις ανακοινώσει όταν πρέπει.
0: Όταν και όπως πρέπει.
1: Ναι. Ναι. Αλλά λέει, η Κρήτη κινδυνεύει να χάσει ταυτότητά της. Τώρα. Τάξη, ρε παιδί μου.
0: Α, αναφέρθηκε. Α, περίμενε, θα σου πω. Γιατί είχε μεγάλη αναφορά στο μεταναστευτικό.
1: Ναι.
0: Και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Η Τουρκία, λέει, αμφισβητεί ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Ναι. Γι' αυτό ζήτησε την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τέλος πάντων, έκανε μια ολομέτωπη επίθεση. Είπε και για την Αλβανία, κύριο Σαμαράς, για τον Έντι Ράμα. Άκουσε τώρα. Αν θες το προσωπικό μου σχόλιο, είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, ο στόχος του είναι ένας. Μάλλον πρωταρχικός του στόχος είναι ποιος.
0: Ποιος?
1: Ο Μητσοτάκης. Δεν πάει το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί όμως, θεωρώ, ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Ενώ πάει το Γεραπετρίτη.
1: Λέω, τώρα μιλάμε για ηγέτες, εννοώ σε πρόσωπο ηγετών.
0: Α, λες το προσωπικά, ναι.
1: Τώρα, δεν είναι όμως δυνατόν να είσαι τόσο αιχμηρός σε έναν πρώην πρωθυπουργό της παράταξής σου.
0: Τον διάγραψε.
1: Τον διάγραψε, γιατί τον διάγραψε.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να πηγαίνεις. Άκουσε. Και ο κύριος Σαμαράς πρέπει να δεχτεί κριτική κάποια στιγμή. Το ότι δεν μιλάνε κάποιοι και λέει σεβόμαστε τους πρώην πρωθυπουργούς κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θες να συγκρουστείς, δεν θες να είσαι συγκρουσιακός. Το ότι πρέπει όμως να ακούσεις και τον άλλον κάποια στιγμή πρέπει να τον ακούσεις. Δηλαδή, τώρα δεν μπορεί ο κύριος Σαμαράς μόνος του να λέει ό,τι θέλει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι,
1: χωρίς απάντηση.
0: Γιατί έκανε μεγάλη αναφορά στο βίντεο που έπαιξε στη συνεδρία της Νέας Δημοκρατίας που δεν υπήρχαν οι πρώην πρωθυπουργοί, που δεν υπήρχε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν φυσιολογικό, δηλαδή.
1: Ήθελα να βάλουν μόνο τον ιδρυτή.
0: Α, είναι φυσιολογικό.
1: Θα σου πει ο άλλος.
0: Είναι
1: μόνο
0: φυσιολογικό,
1: τον ιδρυτή,
0: γιατί και αυτοί ήταν και οι πρωθυπουργοί και ούτε ο ένας Καραμαλής.
1: Γιατί δεν τους βάλανε όμως. Αυτό για δέστο και λιγάκι.
0: Γιατί έχει μήνυμα, ρε Νίκο μου.
1: Προφανώς. Γιατί έχει μήνυμα, γιατί έχουμε ξεκινήσει ο κ. Σαμαράς. Και τα λοιπά από παλιά. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει χωρίς να παίρνει απάντηση.
0: Απάντηση μπορεί να παίρνει,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Επειδή μέχρι τώρα δεν έπαιρνε, σου λέει σεβόμαστε στους πρώην πρωθυπουργούς, δεν απαντάμε και τα λοιπά. Τώρα, αν μπει στην πολιτική σκηνή με κόμμα, θα παίρνει απαντήσει και ο κύριος
0: Σαμαράς. Καλά, εννοείται, όλοι θα παίρνουν. Έτσι συμβαίνει πάντα.
1: Αυτό. Και το γεγονός ότι στηρίζει Ανδρουλάκη. Γιατί στηρίζει Ανδρουλάκη ο κύριος Σαμαράς? Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Για ποιο λόγο, ρε Νικό?
1: Για να ρίξει το Τσίπρα πιο χαμηλά. Και για να ρίξει και το Μητσοτάκη πιο χαμηλά. Δηλαδή, πάντα δεν είναι όλα ωραία ρόδινα και τόχο.
0: Κοίταξε,
1: υπάρχει και ένα πολιτικό, μια πολιτική στόχευση.
0: Η στρατηγική υπάρχει. Έτσι. Θα το δούμε όταν θα ανακοινώσει το κόμμα. Φυσικά, όταν ανακοινώνει ένα κόμμα, κρίνεσαι. Κρίνεσαι από το λαό, κρίνεσαι βέβαια. Από του ενδυνάμει ή μη ψηφοφόρου σου, από αυτού που θα βρεθεί απέναντί του. Έχει δυνατότητα να πει και να διατυπώνει τι θέσει σου, όπω το κάνει όλο ο κόσμο. Αυτοί που μπαίνουν στην πολιτική διατυπώνουν και τι προσωπικέ του θέσει.
1: Αλλά θα παίρνει και απάντηση πια. Καταλαβαίνει. Δηλαδή τώρα μπαίνει σε ένα άλλο κομμάτι.
0: Μόλι μπει.
1: Τώρα δεν μιλά μόνο σου και λέει δεν σχολιάζω πρώην πρωθυπουργό. Όχι. Τώρα σχολιάζω αρχηγό κόμματος.
0: Μακροδεξιό τον είπαν, από την κυβέρνηση τον είπαν. Δεν ήταν αλλού. Δεν τον είπαν από τη Χαρλά ο Τρικούπη.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Θα σου πει την κριτική ήταν, από παντού.
0: Ναι, δεν αυτό είναι. Σου λέω. Δεν είχε δηλώσει το κόμμα τότε.
1: Εγώ γενικά με αυτού του χαρακτηρισμού ακροδεξιό. Ακροδεξιό δεν συμφωνώ πολύ.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει θα παίρνει απαντήσει πια.
0: Τι παίρνει.
1: Τώρα θα τι παίρνει.
0: Πιο πολύ λε ακόμα.
1: Μπάσκετ, Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός.
1: Πού είναι ο Σταυρακάκης να έρθει μέσα.
0: Ναι,
1: δώσαμε απάντηση από την προηγούμενη.
0: Κάτσε, υπάρχουν και άλλοι αγώνες. Το δώσαμε την απάντηση, αλλά κάνε.
1: Στους τρεις, δεν είναι ο νικητής, στους τρεις.
0: Δεν κάνε μια υπομονή.
1: Θα δώσουμε απαντήσεις, ηχηρές να ξέρεις.
0: Κράτα μια πισινή.
1: Κρατάω.
0: Είναι η εποχή των πισινών, πώς το έλεγε η Βλαχοπούλου. Είναι η εποχή των πισινών.
1: Μακριά από τον πισινό.
0: Είναι η εποχή των πισινών, έλεγε η Βλαχοπούλου.
1: Λοιπόν, άλλο θέμα.
0: Στον ανακριτή πάει σήμερα ο δολοφόνος της γυναίκας της συζύγου του στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα πει. Έχει μεγάλη σημασία. 45 μαχαιριές, να θυμίσω, είχε γυναίκα. 45 μαχαιριές και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνουν τα δύο παιδιά, σε ποια οικογένεια θα πάνε.
1: Θέμα μεγάλο αυτό τώρα.
0: Για τον ακατάσχετο δεν μου πες, Βρενικό.
1: 1600, εκεί θα πήγαιναν τώρα. Στα 1600 από 1250. Ουσιαστικά σου αυξάνει τη ρευστότητά σου κατά 350 ευρώ. Δηλαδή, εκεί που δεν μπορούσε να σου πάρει 1250, τώρα δεν θα μπορεί να σου κατάσχει 1600. Καλό είναι, δεν είναι κακό.
0: Όχι, καλό είναι.
1: Και ανάσα είναι μεγάλη για τους ανθρώπους που οφείλουν.
0: Για τον κόσμο, ναι, είναι πολύ μεγάλο. Είναι, δηλαδή, το 350 ευρώ επάνω, ε.
1: Ναι, θα σου αποκαλύψω ότι το θέμα ήταν αν θα πήγαινε 1600 ή 1700. Τελικά μείναμε στα 1600. Εντάξει, δεν είναι κακό. Είναι
0: πολύ κόσμο,
1: πολύ
0: έτσι,
1: ωραίο
0: Νίκο.
1: Μέτρο. Ναι. Εκατομμύρια χρωστάνε στην εφορία και έχουν ξεχωριστεί.
0: Ξέρω, Νίκο. Κάτι ξέρω έτσι. Από πρώτο χέρι. Δεν είναι απλά, λέω, το ακατάσχετο αναφορά.
1: Είναι, ρε παιδί μου, μεγάλη ανάσα τώρα να μην μπορεί να ζήσει τέλος πάντων με τα 1600. Και σου λέει πάνω από τα 1600 θα σου παίρνω, θα τα κατάσχω. Μέχρι 1600 όμως θα αφήνω.
0: Εντάξει.
1: Καλά, δεν σώζονται οι άνθρωποι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να μην βλέπει και το λογαριασμό σου άδειο.
1: Εντάξει. Νόμος Κατσέλη. Εδώ τώρα θα αρχίσουν τα δικαστήρια. Γιατί σου λέει θα μου υπολογίζει τον τόκο με βάση το μηνιαία δόση και όχι το κεφάλαιο το αρχικό. Ναι. Αυτό το οποίο είναι τρελό έτσι. Όταν μπήκαν οι άνθρωποι στον νόμο Κατσέλη, μπήκαν για να σώσουν τα σπίτια τους. Μάλιστα. Μπαίνει να σώσει το σπίτι σου. Και μου βάζει τον ίδιο, υπολογίζει τον ίδιο τόκο σε όλο το κεφάλαιο. Καθίστε ρε παιδιά. Στη δόση, τη μηνιαία. Ουσιαστικά θα σου το πω τώρα απλά. Κατατάσσονται τα δάνεια αυτά σχεδόν άτοκα.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Γιατί όταν σου λέει εγώ έχω 800 ευρώ δόση και έχω 4% τόκο, είναι 30 ευρώ ο τόκος το μήνα. Που μέχρι τώρα μπορεί να ήταν 250 ευρώ τόκος ή 200. Γιατί υπολόγιζε σε όλο το κεφάλαιο.
0: Μα 250 ευρώ τόκος είναι.
1: Γιατί υπολόγιζε σε όλο το κεφάλαιο για τη μηνιαία δόση. Τώρα σου λέει παιδιά 4% μάλιστα τη μηνιαία δόση. Πόσο είναι η δόση, 600 ευρώ και 4% 24
0: καλά,
1: ευρώ.
0: Το άλλο είναι ληστεία.
1: 624.
0: Το άλλο είναι ληστεία, είναι το άλλο. Κανονική
1: είναι πολύ
0: ληστεία,
1: καλό, βέβαια δηλαδή. Θα αρχίσουν τώρα στα δικαστήρια για τα αναδρομικά.
0: Αυτά που δώσανε.
1: Δεν συζήτησα αναδρομικότητα ο Άριος Πάγος. Δηλαδή αυτά που έχεις δώσει.
0: Έχεις δώσει.
1: Από το νόμο Κατσέλη και μετά.
0: Γιατί είναι πολλά χρόνια τώρα.
1: Βέβαια. Γιατί αν εγώ είμαι 10 χρόνια, 15 στο νόμο Κατσέλη και δίνω 200 ευρώ το μήνα παραπάνω, είναι 3.000 το χρόνο. Επί 15 χρόνια, 45.000. Άρα το δάνειό μου από 150 θα μπορούσε να έχει γίνει 100 μόνο από τους τόκους. Σύν αυτά που έχω πληρώσει να έχει πάει 60, ας πούμε. Και παραμένει στα 100.
0: Τότε είναι λογικό να υπάρχουν προσφυγές, προσφυγές για αναδρομικότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει προσφυγή για αναδρομικότητα.
1: Ναι, βέβαια. Θα αντιδράσουν και οι τράπεζες, βέβαια. Την άλλη, εντάξει, θα δούμε.
0: Καλά, να, αλλά δεν μπορεί να μείνει έτσι όταν είναι 10 χρόνια και έχει πληρώσει τόσα μεγάλα ποσά, τα οποία μπορεί να σου είχαν μειώσει το μισό και παρακάτω το δάνειό σου.
1: Να προσφύγουν, οι άνθρωποι.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια. Πέθανε και ο Γιώργος Σουφλιάς, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ όριμος. Εγώ τον είχα γνωρίσει από το ρεπορτάζ.
0: Και εγώ το ίδιο, από το ρεπορτάζ.
1: Πάρα πολύ όριμος, πάρα πολύ. Πώς να το πω.
0: Μπροστά, μπροστά σε πολλά πράγματα. Ένας
1: άνθρωπος, σεμνός, low profile άνθρωπος.
0: Και πολύ... ήταν αυτό που λέμε ενεργός πολιτικά πάρα πολλά χρόνια, στην πρώτη γραμμή.
1: Βέβαια.
0: Μην ξεχνάμε ότι τον έχουν διαγράψει και αυτόν, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Το 97. Αν θυμάμαι
1: καλά. Ο Καραμανλής τον είχε διαγράψει.
0: Το 1997 και τον επέστρεψε το 2001 στο 4ο-5ο συνέδριο.
1: Δεν θυμάσαι το συνέδριο που του είπε, έλα πάνω Γιώργο.
0: Καλώς ήρθες Γιώργο, σπίτι σου.
1: Έτσι.
0: Καλώς ήρθες. Ήταν στα Υπουργεία και Υποδομών, νομίζω, και Οικονομικών και στα δύο.
1: Περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Ήταν από το 4 μέχρι το 9 μόνο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στα προηγούμενα χρόνια
0: από
1: ήταν.
0: Από το 9 σταματάει και έτσι κι αλλιώς και μετά.
1: Ναι, ναι. Στο Υπουργείο Υποδομών, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Εθνικής Οικονομίας έχει κάνει.
0: Τον θυμάμαι, δεν έχω καλύψει αυτό που λέμε δημοσιογραφικά. Ναι, ναι, μπροστά. Έχει φύγει, ήρθε, έχει αφήσει αποτύπωμα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας πολύ ισχυρό. Είχαμε ανακοινώσει λαλητήρια από όλα τα κόμματα, όπως είναι φυσικό.
1: Πολύ σοβαρό. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο, το Γιώργο Σουφλιά. Και,
0: έχει αποσυρθεί εδώ, και 16-17 χρόνια.
1: Είχε προβλήματα υγείας, αντιμετώπιζε.
0: Από τα, ναι. Από τα 70 του.
1: Καλό ταξίδι λοιπόν στο Γιώργο του Σουφλιά.
0: Για το θέμα του ανθρώπου που χτύπησε με το ρόπαλο χθες στην Καλυθέα, δεν μου τα πεις όλα.
1: Αυτός.
0: Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Δεν είχαν μπει άνθρωποι μέσα.
1: Τι είχαν κάνει.
0: Κοιτάγαν απ' έξω.
1: Και.
0: Και πήρε η γυναίκα του και του λέει: είναι δυο μαυροφορημένοι και κοιτάνε. Και ήρθε από το. Είναι οδοντίατρος. Με ένα ρόπαλο.
1: Ρόπαλο, αυτό του baseball.
0: Και τους βρήκε στο δρόμο.
1: Τους βούτυξε.
0: Τους ακάτεψε.
1: Δεν πρόλαβαν να μπουν μέσα.
0: Δεν είχαν πλησιάσει καν.
1: Απ' έξω κοίταγαν οι άνθρωποι.
0: Απ' έξω ήταν.
1: Τότε είχα λάθος πληροφορίες.
0: Ναι, δεν είχαν μπει. Δεν είναι ότι τους σταμάτησε ο
1: διαρρήκτης.
0: Όχι. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι αυτοί οι δύο ήταν νωρίτερα στο ιατρείο του και ότι υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά τους ακάτεψε.
1: Τους ακάτεψε, ναι.
0: Γιατί σε ρώταγα ποιος είναι αυτός που έχει ρόπαλο του baseball σπίτι του.
1: Όλοι έχουν από ένα ρόπαλο. Όλοι, όταν λέω όλοι, το 20% έχει σίγουρο να ξέρεις ρόπαλάκι baseball.
0: Δεν ξέρουν καλά τι είναι το baseball.
1: Έλα εσύ τώρα. Και εσύ δεν ξέρεις τι είναι το baseball.
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά, μου αρέσουν και οι περιβολές.
1: Στην Αμερική δεν υπάρχει σπίτι να μην έχει μέσα ρόπαλα του baseball.
0: Στην Αμερική, βρε αγάπη μου.
1: Αλλά και εδώ έχουμε κι εμείς.
0: Εδώ υπάρχει διασπορά.
1: Πανελλαδικές, 4 μαθήματα στα ΕΠΑΛ. Συνεχίζονται οι εξετάσεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά, τα οποία είναι μέσα μέχρι τώρα. Η Ουκρανία ζητάει συγγνώμη για τον drone. Έσκασε ένα στη Ρουμανία.
0: Μετά Χριστοπροφήτης. Γιατί, ωραία,
1: στη Ρουμανία που έσκασε.
0: Αιτιολόγηση για τον drone, μας είπε.
1: Έφυγε, δεν ξέρω τι μας είπε.
0: Πώς έφυγε, παιδί μου. Είναι φυσιολογικά πράγματα.
1: Θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη άμα τον δω. Τι να, δεν είμαι υπουργός να ξέρω την αιτιολόγηση. Και συγγνώμη, ξέρω.
0: Σου λέω απλά ότι πρέπει να αιτιολογήσει και κάτι. Όχι εσύ, η Ουκρανία.
1: Όχι, δεν
0: γιατί.
1: Ξέρω την αιτιολόγηση.
0: Δεν την αιτιολόγησε. Είπε συγγνώμη, έκανε μια ανάρτηση.
1: Μπορεί να έχει πει κάτι στο Υπουργείο.
0: Α, τα κρυφά, στα μόνο.
1: Κάτι θα έχει πει. Συγγνώμη, μας έφυγε, δεν το ελέγξαμε.
0: Από πού έφυγε,
1: βρε, άμα έσκαγε σαν τη Ρουμανία.
0: Ναυτικά ντρόουν μέσα στο.
1: Το θέμα είναι, μην έσκαγε σαν τη Ρουμανία. Είδες τι έγινε πάνω.
0: Αυτό σου.
1: Τρελάθηκαν οι άνθρωποι.
0: Μα το λέγαμε και εδώ, ότι θα μπορούσε να έχει χτυπήσει ένα πλοίο, μια βάρκα, κάτι και να είχε σκάσει αυτό το πράγμα. Θυμάσαι πόσα κιλά εκρηκτικά είχε πάνω του. Δεν είναι και λογικό δηλαδή να σου φεύγει ένα τέτοιο ναυτικό ντρόουν.
1: Θέλω να το σκέφτομαι. Πάμε τώρα, λοιπόν, Βασίλη Ζούλια. Θα ήθελα να ντύσω την Κέιτ Μπλάνσετ. Είπε ο κύριος Ζούλιας, ο οποίος λέει ποτέ δεν έχω ζητήσει να πληρώσω για να ντυθούν με τα ρούχα μου. Ένας πολύ σοβαρός σχεδιαστής ο Ζούλιας, πολύ σοβαρός. Σε 2-3 συνεντεύξεις που τον έχω ακούσει, μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση ο Ζούλιας.
0: Θες να πάρεις κανένα ρουχαλάκι να κάνεις μια επένδυση, γιατί ο κύριος Ζούλιας έχει πολύ ωραία ρούχα. Μα θέλεις λοιπόν εσύ να κάνεις μια επένδυση, να φορέσουμε Ζούλια κι εμείς.
1: Τον εκτιμώ ως άνθρωπο, πάρα τις συνεντεύξεις.
0: Θες να τον γνωρίσεις και από κοντά.
1: Με μεγάλη χαρά θα πίνα καφέ με τον Ζούλια.
0: Ωραία, να πάρουμε και ένα ρουχαλάκι.
1: Πάμε, λέει, θα στα πω μετά τα άλλα. Πάμε.
2: Real FM. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδα.
2: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν δεν μπει ο Σταυρακάκης να πει για τον Παναθηναϊκό, θα ναι. δεις τι έχει να γίνει.
1: Τι, απειλή,
0: ναι, ναι.
1: απειλή δημόσια από, από το μικρόφωνο.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει όχι, να ναι ή όχι. Δεν έρχεται, δεν έρχεται κανένα άλλη δουλειά.
0: Ναι, θα μ' ακούτε. Κάτσε λίγο. Με σύγχυσε.
1: Μα δεν είναι όλες τις δουλειές, τις κάνουμε και εκτός μικροφώνου. Βήχουμε εκτός μικροφώνου, καθόμαστε εκτός μικροφώνου. Δεν τα κάνουμε όλα στο μικρόφωνο.
0: Με σύγχυσε. Δεν έρχεται να πει μια κουβέντα
1: ναι,
0: για τον
1: ναι.
0: Ολυμπιακό. Θα έμπαινε όμως να πει, αν είχε κερδίσει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει και είναι πολλά και διαφορετικά, για διαφορετικά θέματα.
0: Διάβασα το πρώτο μήνυμα, λέει Παρλάτος, νόμιζα Παρλιάρος. Ναι, μας έστειλε ο Παρλιάρος.
1: Ναι,
0: να στείλει
1: ναι.
0: και δύο μιλφέοι.
1: Καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα.
0: Γεια, ναι. Τένις, καλημέρα στο δίδυμο του Σουκού. Ο Ανεστίδης δικαιώθηκε από το εφετείο, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί, λέει, παρακρατικές μεθόδους. Γεια χαρά. Δημήτρη, όχι, μην το λες αυτό, λέει ο Δημήτρης, να τα ακούει αυτά και ο Σταυρακάκης. Είστε τόσο αντικειμενικοί, λέει, γάβρι και ιστορία. Ούτε καν λέτε ειδήσει για το Παναθηναϊκό, είσαι Παναθηναϊκός. Μα δεν με ακούσα από το πρωί, τι κάνω, ρε Δημήτρη.
1: Και στον Ιωάννη Μαρούλη να τον ευχαριστήσουμε και εκείνο για το μήνυμά του. Και στον Κώστα Τσιαλίκη, στη λέξη την παράταξη υπάρχουν πολλές λέξεις. Η τάξη, η παράτα, η μπάρα, το μπαρ, διαλέκτε.
0: Λέει και ο Πάνος, Λογκάκο, σε βλέπω λίγο ανήσυχο με την έλευση Σαμαρά. Μου λέει.
1: Α, ο Πάνος. Καλημέρα, Πάνο.
0: Πάνο, εγώ δεν είμαι ανήσυχος καθόλου. Εντάξει, είμαι μια χαρά. Εγώ. Είτε έρθουν, ποιος έρθει, ποιος δεν έρθει, να κάνουν οι άνθρωποι ό,τι νομίζουν. Και καλή επιτυχία σε όλους, βέβαια.
1: Ο Φώτης από τις Σέρες. Καλημέρα από τις Σέρες, ρε παιδιά. Φτάνει πια με την αριστερά. Στο τέλος θα νιώθω αριστερός. Άλλα κόμματα δεν υπάρχουν στη δεξιά. Καλημέρα, καλημέρα, Φώτη.

0: Βαγγέλη, δεν θα απαντήσω για το μήνυμα. Καλημέρα σου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν έχω δει τι είναι.
0: Ποιο, για τον νόμο Κατσέλη, παιδί.
1: Α, ναι,
0: για την αναδρομικότητα ή όχι.
1: Οκ, καλημέρα.

0: Ο Πάνος λέει καλημέρα. Το κόμμα ΕΠΑΜ έχει καταθέσει, λέει, μήνυση απαιτούμενες υπογραφές κατά της παράνομης ίδρυσης και λειτουργίας της ΑΑΔΕ που εξακολουθεί να κάνει κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών χωρίς δικαστική απόφαση. Γεια σου, Πάνο.
1: Καλημέρα, Πάνο.
0: Λέει ο Θωμάς, καλημέρα, λέει, κανείς δεν διευκρινίζει, λέει, το ακατάσχετο αφορά οφειλές προς το δημόσιο, όχι προς τους ιδιώτες, λέει. Είναι πολλοί κόσμος που οφείλει σε ιδιώτες.
1: Ήρθε ο Σταυρακάκης του, έτσι.
0: Ήρθε, γιατί πρέπει να γίνει έξαλλος πρώτα.
1: Έβαλε σακάκι
0: πρώτα.
1: Για να έρθει. Έβαλε σακάκι ο Χριστιανός.
0: Μα είναι πάντα, σε αυτό δεν έχω να πω. Κύριος,
1: για
0: είναι αυτό.
1: Να σου μιλήσει, σου βάλε σακάκι. Καλημέρα, είναι. Δημήτρη.
0: Γεια
1: καλημέρα.
0: Σου, Δημήτρη. Θα μας πεις δύο ειδήσεις και εμάς.
2: Δύο ειδήσεις. Πρώτα να ξεκινήσουμε.
1: Σωρό.
2: Με την πρώτη, με την πιο φρέσκα είδηση.
0: Ναι.
2: Χρονικά. Κάτσε να τη βρω.
0: Ναι,
2: ότι στον δεύτερο τελικό του NBA. Γιατί ναι. Πας να γελάσεις, μπορώ να μου πεις.
0: Έχει μάτια είσαι... παντού. Έχει
1: ναι,
0: παντού
1: μάτι, με τα σακάκια του, με τα ωραία του, για προχωρά.
2: Είχε το δεύτερο τελικό του NBA
0: ναι.
2: Σήμερα. Τα ξημερώματα δηλαδή για την ακρίβεια όπου οι New York Knicks 105-104 εκτός έδρας κέρδισαν τον San Antonio Spurs, έκαναν το 2-0 και πλέον οδεύουν για την κατάκτηση του τίτλου. Στις 4 νίκες είναι ο τίτλος. Τώρα η σειρά γυρνάει στην Νέα Υόρκη. Δηλαδή έκαναν το 2-0 μέσα στο Σαν Αντώνιο.
1: Έβλεπα τα εισιτήρια, το κόστος των εισιτηρίων.
0: Πόσο?
1: Μπροστά είναι 53.000 δολάρια.
0: Τι 53.000 δολάρια?
1: Εισιτήριο.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: 53.000, γιατί ήθελα μπροστά.
0: Ήθελα να πάω.
1: Ήθελα να πάω. Γιατί να μην θέλω, αγαπώ το μπάσκετ πάρα πολύ.
0: Μήπως είχε κάνει μια κλήρωση στα Σταυρακάκη να σας στείλουμε.
1: 53.000 έχει το εισιτήριο μπροστά. 53.
0: Μια πρόσκληση έχουμε.
1: Στον τρίτο τελικό. Έλα.
2: Όχι, δεν έχουμε τίποτα.
1: Ναι, πρόσκληση για το τελικό δεν έχετε. Ναι.
2: Έχετε πάει στην Αμερική?
0: Στην Αμερική έχουμε πάει, εκεί δεν
2: στο
0: έχουμε.
2: Στο NBA
0: πάει.
2: Έχετε πάει?
1: Όχι, δεν έχουμε πάει, γι' αυτό όχι. Λέμε Δημήτρη.
2: Θα είναι αν σας αξιώσει ποτέ ο Θεός να πάτε στο ΣΥΠΑ και να δείτε αγώνα NBA. Δεν θα, είναι μεγάλη διαφορά από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η μυσταγωγία που υπάρχει.
0: Καλύτερα τον Παναθηναϊκό δηλαδή παίζουν.
2: Εκεί. Είναι η μυσταγωγία, άστο. Δεν είναι. Δεν είναι, είναι ολόκληρη
1: δεν θα σου πει για τον
2: τελετουργία
1: το
2: NBA. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός 68-58 τον Ολυμπιακό.
0: Πες το, ντε, πες το.
2: Γιατί φωνάσκεις?
0: Ακούμε. Μας έβγαλες την ψυχή. Να μας πεις το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Ο Χέιτς Ντέιβις ήταν σε πολύ καλή μέρα. Και αμυντικά και επιθετικά πήρε την νίκη απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που είχε θέματα αρκετά και αρκετοί του παίχτες δεν έβγαλαν αυτή την καλή εμφάνιση όπως το πρώτο τελικό. 1-1 τώρα είναι οι νίκες. Επιστρέφουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την προσεχή Δευτέρα στις 9. Όμως υπάρχει και τρίτο ημίχρονο πολύ έντονο, γιατί υπήρχε η καταγγελία του Ισκαϊ Ολυμπιακός από τον Γενικό Διευθυντή, τον Νίκο Λεπενιώτη, για την είσοδο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του κ. Γιανακόπουλου, στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το τέλος του ημίχρονου. Σε ένα time out μπήκε μέσα και διαμαρτύρονταν στους διαιτητές. Μάλιστα, ότι μπήκε μέσα είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι κρατούσε στο δεξί του χέρι και τσιγάρο. Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά έχουν καταγραφεί και από τον παρατηρητή της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας και από τον παρατηρητή της διοργανώτριας του ΕΣΑΚΕ και παίρνουν το δρόμο τους. Μετά ο Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Μπαρτζόκα για την συμπεριφορά του κάποια στιγμή που τον βρίζανε. Πάντα έχουμε αυτή την τοξικότητα στα παιχνίδια Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
1: Έχει δίκιο.
2: Ο Μπαρτζόκας είπε: ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια. Παίξαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Ο Αταμάν κερδίσαμε το μάτς, αλλά πάλι δεν κερδίσαμε στις βολές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια και θέλω σεβασμό, είπε ο κύριος Αταμάν. Λοιπόν, η σειρά μεταφέρεται τώρα τη Δευτέρα. Μετά, αν εκεί θα γίνει το 2-1 από κάποιος θα κερδίσει, δεν γίνεται εκεί να πάει ισοπαλία. Μετά πάμε την Τετάρτη πάλι στο ΑΚΑ.
0: Στους τρεις άλλους, στις τρεις
2: νίκες είναι. Και αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι, μεταφερόμαστε πάλι το ερχόμενο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Εντάξει, η εθνική ομάδα Επειδή ξέρω ότι είσαι ποδοσφαιρόφιλος.
0: Είμαι.
2: Έπαιζες πουθενά κάτω στη Λακωνία
1: και τίποτα. Ναι, στα κόκκινα λουριά.
0: Στον Πανγηθιατικό.
2: Ναι, Πανγηθιατικός, μάλιστα. Στο Γήθιο.
0: Ναι.
2: Η εθνική ομάδα παίζει αύριο στο Παγκόσμιο Στάδιο του Ηρακλείου με την Ιταλία. Φιλικό παιχνίδι, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι που δίνει, γιατί το Σεπτέμβριο αρχίζουν οι υποχρεώσεις της για την πρώτη κατηγορία του Nation League.
0: Δημήτρη.
2: Οπότε η Ιταλία αύριο πρέπει να πούμε δεν θα είναι με τα πρωτοκλασσά τα αστέρια της.
0: Δημήτρη,
2: γιατί...
0: μια είδη σου πάμε. Δεν πάμε να βγάλουμε το ημίωρο. Σου πάμε να πει για τον Παναθηναϊκό.
2: Για την Ιταλία σου μιλάω.
0: Ναι, είναι εκτός Μουντιάλ. Θέλω να πω.
2: Εντάξει, και αύριο θα έχει κάποιους παίκτες από την ομάδα το K21.
0: Η Taylor Swift, τώρα θα σου πω να σας αποχαιρετήσω μια ωραία είδηση.
1: Ναι, γιατί έχει μεγάλη απώλεια. Ναι.
0: Λέει ότι θα κάνει γάμο υπερπαραγωγή με τον Travis Kelce στο Madison Square Garden.
1: Έχει τόσα λεφτά η...
2: Έχω πάει στο Madison Square Garden, το παλιό όμως. Όχι
1: έχει
2: αυτό που
1: τόσα
2: είναι
1: τόσο.
0: Το καινούριο θα πάει Swift τώρα.
1: Η Swift έχει τόσα λεφτά, είναι τόσο επιδραστική σε ό,τι κάνει που λογικό είναι.
0: Ξέχασα να σας πω. Περιμένω. Είδατε την Bella Hadid με ολόσωμο μαγιό.
1: Όχι, δεν είχαμε αυτή την αγωνία.
0: Ναι, την είδα εγώ εδώ.
1: Γιατί μπαίνει στου ανθρώπου και κοιτά αν έχουν ντυθεί καλοκαιρινά. Πώς τυχαία έπεσε σε πάνω.
0: Διαβάζω εγώ τα άρθρα γενικά. Διαβάζω μόνο ειδήσει.
1: Ναι. Δηλαδή, τι διαβάζει, δηλαδή, Νίκο.
0: Διαβάζω και τα κοσμικά. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή,
0: είμαι...
1: και μην φορέσει κανένα μία μαγιό, το έχει ανοίξει την είδηση.
0: Η Μπέλα Χαντίν είναι μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
1: Καλά, εννοείται ότι είναι.
0: Και, άμα... και την είδαμε ολόσωμο μαγιό, φωτογραφία
1: και εντυμένη ω καλόγρια η Μπέλα Χαντίν, πάλι ωραία θα ήταν.
0: Ναι, απλά ανέβασε μια φωτογραφία.
1: Αλλά με μαγιό, όσο να είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα μου λες τώρα εσύ για να ανεβάσει φωτογραφία, μετά να τη δούμε τη φωτογραφία. Η Μπέλα Χαντίν. Να μην τη δούμε.
1: Οι followers. Οι followers. Είσαι follower τη Μπέλα
0: Χαντίν. Βέβαια. Είμαι σε όλα αυτά.
2: Αν μπορείς κάποια στιγμή να μας ενημερώσεις και για την Dua Lipa, που νομίζω ότι παντρεύτηκε.
0: Ναι, κάπου το έχω.
2: Το έχει. Να μας ενημερώσεις. Την Dua Lipa την έχω δει από κοντά όμως.
0: Στο Παλέρμο.
1: Να
0: το έχω.
2: Στο Παλέρμο την έχω δει. Την έχω δει από κοντά.
1: Στο Παλέρμο, έλα.
2: Λοιπόν, πες μας την Dua Lipa, εγώ σας αφήνω, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, ευχαριστούμε.
1: Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε. Θα πάμε στη ρυθμίση, Νίκο μου,
0: Θα πάμε και μετά θα πούμε και για ένα γάμο. Πώς θα καταλάβετε ότι ο γάμος σας δεν θα μακροημερεύσει από τη διοργάνωση εγώ. Διαβάζω εδώ.
1: Εντάξει. Πάμε. When I'm lying in the midnight
3: holding you just like a... Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ. μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Γεια σας, κύριε Κοντογιώργη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλημέρα στους κρατές μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τον κύριο Σαμαρά.
2: Αν νόμιζα θα τα ξεκινούσατε από μπάσκετ.
1: Και όχι, όχι. Για πείτε. Παναθηναϊκός ο κύριος Κοντογιώργης.
0: Εντάξει.
2: Όχι.
1: Ολυμπιακός ο κύριος Κοντογιώργης.
0: Δεν είναι ενημερωμένο. Άμα δεν είναι το ένα, θα είναι το άλλο, Νικό.
1: Ή το ένα ή το άλλο.
2: Παρακολουθώ όμως και NBA, γιατί άκουσα ότι τα αναλύσατε.
1: Έχετε πάει σε αγώνα NBA.
2: Α, κοιτάξτε, προσέξτε. Εγώ όταν, ας πω μια ιστορία τώρα πολύ σύντομα, όταν ήμουν στην Αμερική, ολοκλήρωνα τις σπουδές μου, στην αποφύτησή μου ήρθαν και οι γονείς μου. Ήμουν στη Βοστόνη. Λέω, τότε είχε καλή χρονιά η Βοστόνη, λέω, είχε περάσει στους τελικούς, ας πάμε να δούμε έναν αγώνα. Τότε, όπως είπε και ο συνάδελφός σας, εκεί ήταν μια μυσταγωγία. Δηλαδή, τιμούσαν ανθρώπους που συνεισέφεραν στην κοινότητα της Βοστόνης. Ήταν ένα σοου πραγματικό. Και η μητέρα μου τότε που δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή της αθλητικό γεγονός, μου λέει, αγόρι μου, και στην Ελλάδα έτσι είναι.
0: Όχι.
2: Τη λέω τώρα, μάνα, και καμιά φορά στο γήπεδο γίνονται διάφορα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα πράγματα έχουν βελτιωθεί.
0: Και τα εισιτήρια λέγαμε τώρα ότι φτάνουν και 53.000 ευρώ στον τελικό, σε έναν του τελικού, α πούμε.
2: Καλά, τώρα φτάνουν και λίγο παράλογα πράγματα.
0: Ναι, 53.000 ευρώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα με την πολιτική επικαιρότητα, με όσα είπε ο κύριο Σαμαρά.
1: Αντώνη Σαμαρά.
2: Να τα πούμε και αυτά.
1: Πάει για ακόμα σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για όλα σχεδόν τα θέματα, από την οικονομία, τα εξωτερικά κτλ. Τι λέτε εσείς?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, ο κύριος Λογκάκος το ξέρει. Εγώ έχω συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά, τούτο στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε μια δύσκολη περίοδο. Θεωρώ ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, προϊστατο μιας προσπάθειας εθνικής να βγει η χώρα από την κρίση, βέβαια με τη γνωστή συνέχεια. Τώρα, από ό,τι άκουσα και ο ίδιος χθες, είπε ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνος με τον τρόπο και τον χρόνο που εκείνος επιθυμεί. Επομένως, από εκεί και πέρα θα δούμε ως προς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον στα θέματα στα οποία επικεντρώνει την κριτική του κ. Σαμαράς, είναι, θα σας έλεγα, μια άδικη και μια λάθος κριτική. Γιατί νομίζω ότι ειδικά στα εθνικά θέματα η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την αμυντική της ικανότητα, το διπλωματικό της κεφάλαιο, ασκεί με σύνεση τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή κοντά στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι η χώρα έχει υποχωρήσει εθνικά. Επομένως, ως προς αυτό που θα σας έλεγα ότι είναι και η προμετωπίδα της πολιτικής κριτικής του κ. Σαμαρά, προφανώς απέχουμε πάρα πολύ. Από και πέρα, εντάξει, η προοπτική ενός κόμματος δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει, δεν είναι κάτι που μας ενθουσιάζει ή μας ευχαριστεί. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει, αλλά από εκεί πέρα είναι δική του.
0: Είπε τρία πράγματα. Είπε ότι υπάρχει κενό εκπροσώπηση στην κεντροδεξιά παράταξη. Ένα που είναι αυτό. Δεύτερον, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας είναι το ίδιο νόμισμα. Οι δύο όψεις ενός ίδιου νομίσματος. Και τρίτον, νομίζω ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι κάποιος μέσα από τη Νέα Δημοκρατία τον χαρακτήρισε ακροδεξιό.
2: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινά από το τελευταίο. Εντάξει, οι χαρακτηρισμοί τώρα. Ο καθένας τοποθετείται όπως νομίζει και δεν νομίζω ότι εξυπηρετούν σε κάτι. Αυτό το οποίο όμως με προβλημάτισε πάρα πολύ και το θεωρώ τουλάχιστον ατυχές, και οφείλω να το πω, ήταν γιατί το πρόσεξα και εγώ, κύριε. Και θα σας έλεγα η αναλογία που χρησιμοποίησε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσίπρα, ειδικά για τον άνθρωπο, για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος υπέστη, θα σας έλεγα, πολλά από τις πρακτικές που ίδιος παρουσίασε σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτός ο παραλληλισμός είναι ιστορικά και αναλυθής, ατυχής, και μένω εκεί. Από εκεί πέρα, ποιο ήταν το πρώτο ερώτημα που είπατε?
0: Ότι υπάρχει κενό εκπροσώπηση στην κεντροδεξιά παράταξη.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι από το 2016, από τότε που εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις διακυμάνσεις μπορεί να υπάρχουν αυτά τα 10 χρόνια και τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης, ο ίδιος εκπροσωπεί μια ευρεία κοινωνική συμμαχία, η οποία ξεκινάει από τις παρυφές από τη δεξιά και καλύπτει ένα ευρύτερο χώρο και του κέντρου, θα σας έλεγα μέχρι και τις παρυφές κεντροαριστεράς, γιατί νομίζω ότι η πολιτική που έχει ασκήσει αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση, σας λέω με τα καλά και με τα κακά, απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία και όσο βάρος δίνουμε στο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης, δίνουμε και σε αυτό που αφορά την κοινωνική ανάπτυξη. Επομένως, θα έλεγα ότι και στον χώρο αυτόν, εγώ τουλάχιστον σε σχέση με την, θα σας έλεγα, την πολιτική κριτική και τα σημεία που αναδεικνύει ο κ. Σαμαράς, δεν βλέπω ότι αυτή υπάρχει μια σύμπτωση, θα σας έλεγα, κοινωνική σε σχέση με την κοινωνική και εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έφυγε από την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι και γι' αυτό υπάρχει κενό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι άστεγοι, δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία πια.
1: Για να κάνω και εγώ το συνήγορο, συγγνώμη, μια παρένθεση, και όταν κατέβηκε ο κ. Σύμπρας, απέναντι ο κ. Σαμαρά, Φύγανε εκατομμύρια πολιτών, έτσι. Δηλαδή τώρα είναι λίγο και άδικη η κριτική στο Μητσοτάκη. Ελάτε, κύριε Κολεγιώτη.
2: Νομίζω ότι έχει επιτύχει σημαντικές εκλογικές νίκες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτό δεν το λέω σαν αυτό σκοπό ή να βασκαλιζόμαστε να πούμε κοιτάξτε, είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Αυτό έγινε γιατί και αυτό αφορά και τα κόμματα. Γιατί εξέφρασε μια ευρύτερη κοινωνική ανάγκη και απάντησε σε κάποιες τουλάχιστον κοινωνικές προσδοκίες. Και τα κόμματα, θα σας έλεγα καινούργια ή παλιά, επιβιώνουν, ευημερούν ή είναι βιώσιμα όταν ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες. Επομένως, όταν πας να δημιουργήσεις ένα κόμμα, προφανώς θεωρείς ότι υπάρχει κάποια κοινωνική ανάγκη, η οποία όμως μένει να αποδειχθεί και να μετρηθεί και στην κάλπη.
0: Εσείς τον κύριο Σαμαρά κεντροδεξιό, θα το χαρακτηρίζατε?
2: Νομίζω εκεί τοποθετείται ο κύριο Σαμαρά. Είναι ένα άνθρωπο που έρχεται από τα σπλάχνα τη παράταξη. Εκεί τοποθετείται πολιτικά. Από εκεί και πέρα, σα λέω όμω ότι προφανώ αυτό έχει να κάνει με τι πολιτικέ και με το λόγο που εκφράζει. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργό ο ίδιο και ω προσωπικότητα και ω πολιτική πρακτική, αλλά και κυβέρνηση στο σύνολό τη, ω προ το μέσο ύφο και το μέσο δημόσιο λόγο, εκφράζει ευρύτερα αυτόν τον χώρο. Και σα λέω και πάλι μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία ανθρώπων που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά.
1: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτή η πολιτική κατευνά απέναντι στην Τουρκία. Ακολουθούμε τέτοια τακτική. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μήπως, τι λέει ο κύριος Σαμαράς, κάνετε πίσω. Δηλαδή επιτίθεται η Τουρκία, καταπίνετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, αυτό είπε πολλές φορές, επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί και σε διάφορες περιστάσεις, θα σας έλεγα, πάντοτε υπάρχει μια λογική ότι πάντοτε και η Τουρκία κάτι, όταν γίνεται κάτι, η Τουρκία κάτι κερδίζει στο δημοκρατικό πεδίο και η χώρα μας υποχωρεί. Θα σας έλεγα και χωρίς ίχνος κομματικού πατριωτισμού αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας έλεγα με μια υπεύθυνη στάση όπως έχει επιδείξει η χώρα μας, νομίζω ότι τουλάχιστον κάθε καλόπιστος συμπολίτης μας δεν μπορεί να αναγνωρίσει πρώτον ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι αμυντικά πολύ δυνατότερη σε σχέση με το παρελθόν και ισχυρότερη χωρίς να αποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτό νομίζω ότι αναγνωρίζεται από φίλους και αντιπάλους. Δεύτερον, έχει ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα λύνοντας θέματα τα οποία αφορούν την ΑΟΣ με διάφορες χώρες, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και βέβαια σε μια λογική ότι μπορεί να υπάρχουν τρόποι χωρίς να αποτελεί αυτό το σκοπό ώστε μπορούμε με την Τουρκία να βρεθούμε επειδή είμαστε γείτονες και μπορούμε να βρούμε τρόπους κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι ότι χιλιάδες Τούρκοι πολίτες επισκέπτονται τα νησιά μας με την short visa που υπάρχει σε αρκετά νησιά και το καθεξής, όπως βέβαια και τη μείωση των μεταναστευτικών ροών ή και των παραβιάσεων στον εθνικό αέριο χώρο είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής που έχει να κάνει με έναν διάλογο. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, αν δεν λυθεί η μία και μοναδική διαφορά που υπάρχει σε σχέση με την ολοθέτηση της Φαλακροπίδας και της ΑΟΣ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια ετεροαναφορικότητα σε σχέση με εξωτερική πολιτική, πάντοτε σε σχέση με την Τουρκία. Η χώρα μας έχει αποκτήσει ένα διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο της επιτρέπει να έχει έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή. Και νομίζω αυτό υποδεικνύεται σε κάθε περίσταση.
0: Τις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες, πώς τις είδατε, κύριε Κωτογιώργη, γιατί υπάρχει πραγματικά, δεν είναι μία, είναι 4-5 που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Υπάρχει περίπου την ίδια εικόνα έχουν. Σωστά, τον Λονίκο, περίπου την ίδια εικόνα είναι όλες.
1: Η ίδια εικόνα και δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω. Εντάξει, δεν ξεκινά από το κοινότοπο ότι 4 από 7 χρόνια διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα και τουλάχιστον περίπου υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα. Όμως, νομίζω ότι σε κάθε συγκυρία έχει μια σημασία να βλέπουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων και από εκεί πέρα νομίζω να δεικνύονται τα πεδία δουλειάς για την κυβέρνηση. Σε ποιους τομείς οφείλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος, πού αισθάνονται οι πολίτες ότι η πολιτική ακόμα δεν περνάει ή αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να περνάνε δεν έχουν περάσει πλήρως και βέβαια που πρέπει, γιατί έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, να δουλέψουμε παραπάνω. Από εκεί και πέρα βλέπετε, εντάξει, υπάρχει μια συγκυρία. Τώρα ανακοινώθηκαν κάποια νέα κόμματα. Είναι λογικό να υπάρχει σε σχέση με τα κόμματα αυτά ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώνει τις δημοσκοπήσεις. Είστε όμως αρκετά έμπειροι και για να ξέρετε ότι ύστερα από κάποιο καιρό, εβδομάδες ή μήνες, κάπως το σκηνικό, ας το πούμε, κάθεται, να το πω έτσι απλά. Επομένως, εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι διατηρούμε ένα συμπαγές
1: ποσοστό.
2: Ένα συμπαγές προβάδισμα και από εκεί και πέρα, ναι, απέχουμε από το όριο της αυτοδυναμίας. Σας υπενθυμίζω όμως και στις εκλογές του 23, τέτοια περίοδο, 8-10 μήνες πριν τις εκλογές, πάλι ίδια ήταν τα νούμερα. Σίγουρα βέβαια είναι διαφορετικές συνθήκες, γιατί τότε ήταν 4 χρόνια, τώρα είναι 7. Τα αντιλαμβανόμαστε όλα. Νομίζω ο δρόμος ένας είναι για μας, να δείξουμε δουλειά και βέβαια να αρχίσουμε να λέμε και όπως γίνεται στους πολίτες τι μπορούν να προσδοκούν για την επόμενη μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση.
7: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

0: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά στους 89,2 μεγακύκλους και την εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν κάθε Σάββατο από τα RGNA του In Κεφαλονιά. Υπάρχουν άνθρωποι που περπατούν αθόρυβα μέσα στον χρόνο, αφήνοντας πίσω τους ίχνη από λέξεις, σκέψεις και συναισθήματα. Άνθρωποι που συναντούν τον κόσμο μέσα από την τέχνη, την παιδεία και την αγάπη για τον άνθρωπο. Και υπάρχουν στιγμές στο ραδιόφωνο που δεν μοιάζουν ως μια απλή συνέντευξη, αλλά ως ένα ταξίδι. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε. Καλωσορίσατε λοιπόν στο ταξίδι μας, καλόν αέρα στα όνειρά σας. Θα ταξιδέψουμε στον κόσμο της ποίησης, εκεί όπου οι λέξεις δεν είναι απλώς λέξεις, αλλά γέφυρες που ενώνουν μνήμες, όνειρα, πληγές, αλλά και ελπίδες. Θα ταξιδέψουμε στον κόσμο της εκπαίδευσης, εκεί όπου καθημερινά χτίζονται οι ψυχές των παιδιών μας. Και θα ταξιδέψουμε στην εσωτερική γεωγραφία μιας δημιουργού, που εδώ και χρόνια υπηρετεί με συνέπεια τόσο τα γράμματα όσο και την παιδεία. Η σημερινή μας καλεσμένη έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής της στα παιδιά. Μέσα από τη διδασκαλία, αλλά και τον πολιτισμό. Μέσα από την ποίηση. 8 ποιητικές συλλογές αποτελούν τους σταθμούς μιας δημιουργικής διαδρομής γεμάτης ευαισθησία, στοχασμό και βαθιά ανθρωπιά. Πρόσφατα μάλιστα, 2 έργα της βρήκαν το δρόμο τους προς τη μουσική σκηνή, αποδεικνύοντας πως η ποίηση εξακολουθεί να συνομιλεί με την καρδιά των ανθρώπων και να γεννά νέες μορφές έκφρασης. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για βιβλία και για στίχους, θα μιλήσουμε για τη ζωή την ίδια. Για τη δύναμη της δημιουργίας, για τα παιδιά και το μέλλον τους. Για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τις χαρές και τις δοκιμασίες. Για τις στιγμές που μας υψώνουν, αλλά και για εκείνες που μας λυγίζουν. Θα αναζητήσουμε μαζί τις πηγές της έμπνευσης. Τα όνειρα που επιμένουν και τις λέξεις που φωτίζουν το σκοτάδι. Κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μας που υποδεχόμαστε σήμερα στο ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά μια ιδιαίτερη γυναίκα, μια σημαντική δημιουργό, την ποιήτρια και εκπαιδευτικό κυρία Γαλάτια Βέρα. Κυρία Βέρα, σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας και καλώς ορίσατε.
1: Δεν έχω λόγια στο μεγαλείο της υπόστασής σας, κύριε Βαρούχα.

0: σήμερα να ενημερωθούμε ότι η δημιουργία σας ταξίδεψε μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, αντύχησε μέσα στο Μέγαρο Μουσικής, ερμηνεύτηκαν δημιουργίες σας, και αυτό που πραγματικά μας συγκίνησε ιδιαίτερα και που δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι παρότι υπήρξε αυτή η μεγάλη τιμή προς την πορεία σας, εσείς επιλέξατε να είστε στην Κεφαλονιά, να είστε μέσα στο σχολείο, να είστε κοντά στα παιδιά μας και να μην πάτε εκεί να δρέψετε τους καρπούς της επιτυχίας σας. Πραγματικά αυτό σε έναν κόσμο υπερπροβολής, αν θέλετε, μας γεμίζει με θαυμασμό και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Επιτρέψτε μου να πω πως αυτό είναι ένα σεπτό ιερό χρέος, διότι στην Κεφαλινιακή Νήσο και στα έξοχα παιδιά μας, στα υπέροχα, μοναδικά, πρωτοκορυφαία τέκνα μας, οφείλουμε κάθε αρρωγή και η δόξα, όπως τονίσατε, ακουμπά στις ασημοκεντημένες τους ψυχές. Έτσι, τα παιδιά είναι ο πλούτος, η πρίκα, το είναι, η ζωοποιός δύναμη, το αίμα των Ιωνίων Ίσων της Ελλάδας και του κόσμου.
0: Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο μια ξεχωριστή γυναίκα που η κάθε της έκφραση αποτελεί τροφή για σκέψη, αλλά συγχρόνως βλέπουμε ότι ενέχει και την ποίηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ποίηση που καταγράφει στις ποιητικές συλλογές, αλλά είναι και στον λόγο της συνυφασμένη η ποίηση. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε θέλουμε να γνωρίσουμε τη γυναίκα πίσω από την ποιήτρια. Θέλουμε να μιλήσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο. Ποια είναι η Γαλάτια Βέρα όταν κλείνει τα βιβλία και αφήνει το μολύβι, όταν μένει μόνη με τις σκέψεις της? Οπότε ερχόμαστε στην πρώτη μας ερώτηση, κυρία Βέρα, η οποία είναι αν έπρεπε να συστηθείτε όχι ως ποιήτρια, ούτε ως εκπαιδευτικός, αλλά ως άνθρωπος, ποια θα ήταν η πρώτη φράση που θα λέγατε για τον εαυτό σας?
1: Η Γαλάτια είναι ένα απλό και ευαίσθητο κορίτσι, το οποίο έμεινε στην παιδική ηλικία και εχμαλωτίστηκε σε αυτήν. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι συν το χρόνο δεν πορεύεται πιο όρημα, πιο συνειδητά, πιο υπεύθυνα, πιο ουσιαστικά στο σήμερα και στο αύριο.
0: Θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερος ο κόσμος μας αν περισσότεροι άνθρωποι παρέμεναν στην παιδική τους ηλικία και δεν την απεμπολούσαν?
1: Πράγματι, διότι το μέλλον, η αιωνιότητα και ο παράδεισος ανήκει στα παιδιά. Και γιατί παρατηρούμε το μέγεθος της ταπείνωσής τους, της απλότητός τους και το πώς υπακούουν πολύ εύκολα, πολύ άμεσα, πολύ δοτικά σε ένα κόσμο εγωιστικό, εμπαθή και, αν θέλετε, τραχή.
0: Ποια είναι η πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό από τα παιδικά σας χρόνια όταν ακούτε τη λέξη πατρίδα?
1: Ανδρών επιφανών, πάσα γη τάφος. Εκεί που η ψυχή γνωρίζει το φως και την αγάπη, εκεί ανήκει. Έτσι κι εγώ, παρά το γεγονός ότι έλκω την καταγωγή μου από την Πάτρα και εν μέρη κατά το ίμιση από την Ήπειρο λόγω της μητέρας μου, πατρίδα μου νιώθω το νησί μας.
0: Κυρία Βέρα, υπήρξε κάποιο πρόσωπο που να καθόρισε βαθιά τη ζωή σας και ίσως να συνεχίζει να συνομιλεί μαζί σας μέσα από τις σκέψεις σας?
1: Πολλά πρόσωπα έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην εν γέννη πορεία και διαδρομή μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί κάθε ένα από αυτά μου έδωσε το απόλυτο και μάλιστα βρίθη κορυφαίων προσώπων η νήσος μας. Προσωπικά δημιουργώ εκστατική από το παρόν των προσωπικότητων που ατενίζω και συναντώ. Δεν προλαμβάνω τις εκπλήξεις και εγώ ταπεινά τις εκφέρω στο χαρτί και στον ήχο.
0: Κυρία Βέρα, είπατε ότι παρότι η καταγωγή σας είναι από την Πάτρα και την Ήπειρο, ωστόσο έχετε συνειδητά επιλέξει το νησί της Κεφαλονιάς ως την ιδιαίτερη πατρίδα σας και που έτσι εκφράζετε την αγάπη σας με κάθε ευκαιρία για αυτήν. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αγαπήσετε τόσο βαθιά την Κεφαλονιά? Ήταν οι άνθρωποι της, ήταν η φύση της, ήταν το πολιτιστικό υπόβαθρό της? Τι είναι αυτό που σας δίνει τόσο βαθιά μαζί της?
1: Είναι όλα αυτά. Γιατί η νήσος μας μου δόρισε ασύλληπτα

0: πράγματα. Όχι μόνο στο βηματισμό μου, στις τέχνες που ήταν ολάνυχτα τα παράθυρα της προσδοκίας, αλλά και η αγκάλι, η λόγια των ανθρώπων, οι μεγάλες και ιστορικές βιβλιοθήκες της Κοριαλινίου και της Ιακωβατίου χαμογέλασαν στο καλλιτεχνικό μου παρόν. Το Λύκειο Ελληνίδων άνοιξε πραγματικά ευήκοα ότα στα όσα είχα να καταθέσω, αλλά επέδρασε και ιαματικά στο βίο μου, διότι ήρθα αντιμέτωπη με πολλές σωματικές αδυναμίες, τις οποίες επούλωσε δραστικά η αγιότητα του τόπου.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι σας έχει βοηθήσει αυτός ο τόπος και πνευματικά και σωματικά?
0: Του οφείλω τα πάντα, την υπόστασή μου εν συνόλο.
1: Μάλιστα. Καθώς μεγαλώνετε, κυρία Βέρα, τι αισθάνεστε ότι χάνετε και τι κερδίζετε?
0: Όλα για μένα είναι κέρδος και αυτά που απόλεσα είναι μαθητεία. Ας σκεφτούμε πως όλα συμβάλλουν στην ολότητα ενός προσώπου όταν τα ατενίζει με υπομονή, προσδοκία, πίστη και ελπίδα.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι η αισιοδοξία είναι μια συνθήκη ή μια επιλογή?
0: Η αισιοδοξία είναι αποτέλεσμα ευλογίας. Ας πούμε πως ο Άγιος Θεός με έβαλε στον παράδεισο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των μικρών μας αγγέλων. Τι περισσότερο να ζητήσει κανείς σε αυτή τη ζωή?
1: Μάλιστα. Σήμερα η Γαλάτια Βέρα αισθάνεται περισσότερο δασκάλα, ποιήτρια ή απλώς ένας άνθρωπος που προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο?
0: Αισθάνομαι μαθήτρια και μαθαίνω πάρα πολλά από τα παιδιά μου. Είμαι βέβαιη πως τα διδάσκω λίγο, με διδάσκουν απόλυτα. Και όχι μόνο αυτό, τα πάντα γύρω μας καταθέτουν το αληθές παρόν τους και εγώ προσπαθώ με τεταμένες τις αισθήσεις να προσλάβω το απόλυτο.
1: Κυρία Βέρα, στην εξέλιξη της ζωής σας, πότε καταλάβατε ότι η ποίηση δεν ήταν απλώς ένα ενδιαφέρον, ένα χόμπι, δεν ήταν ακόμα ένας τομέας, αλλά ήταν για σας ένας τρόπος ύπαρξης? Πότε ήρθε αυτή η πρώτη επαφή?
0: Όταν ήμουν πρωτοετής στο πανεπιστήμιο, υλοποίησα μικρά, δειλά ποιηματάκια. Βέβαια, αυτό γινόταν πιο εδραίο, πιο στέρεο, πιο βέβαιο με την πάροδο του χρόνου. Ο καλός Θεός επέλεξε να μου δώσει αυτή τη δωρεά τη μέγιστη, διότι ήταν τόσο έντονα τα συναισθήματα που κατέκλυζαν την ύπαρξή μου, που έπρεπε να βρουν μία δίωδο, μία διέξοδο και μάλιστα με τον πλέον ευγενέστερο και υψηλότερο τρόπο.
1: Κυρία Βέρα, τι είναι για σας ένα ποίημα? Είναι μια εξομολόγηση, είναι μια κραυγή, μια προσευχή ή κάτι άλλο?
0: Είναι όλα αυτά, αλλά κυρίως η βαθύτερη έγνοια μου για το που βαδίζει η ανθρωπότητα. Αν μπορώ κι εγώ με ένα ελάχιστο λιθαράκι να προλάβω τον κατατρεγμό της, να προλάβω τα συντρίμμια της, να αναδείξω μέσα από τις λέξεις μια σημαία πάλευκη που κυματίζει, μια σημαία ειρήνης, αγάπης, ομόνοιας, ενότητας.
1: Πιστεύετε ότι αυτά που γράφει ποίηση, ο ποιητής, η ποιήτρια, είναι αυτά που ξέρει, αυτά που γνωρίζει ή αυτά που δεν μπορεί να εξηγήσει?
0: Είναι μυστήριο κάθε τέχνη. Σίγουρα δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε ούτε τη γραφή, ούτε την ποιότητα, ούτε το μήνυμα. Όμως, προφητικά, μετά από πολλά μηνύματά μου, είδα να πραγματώνονται αυτά που είχα γράψει προετών. Πράγμα θαυμαστό και ανεξήγητο και μυστηριακό και άκρος ενιγματικό.
1: Είδατε δηλαδή την ποίησή σας να να γίνετε μέρος της ζωής, να υλοποιείτε αυτό που είχατε συλλάβει, να το δείτε να συμβαίνει.
0: Ναι, το έχω βιώσει.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν ποιήματα τα οποία γράψατε ενδεχομένως για να λυτρωθείτε, να σωθείτε από κάτι.
0: Η πρώτη εξομολόγηση γίνεται στο χαρτί, μετά στο πετραχύλι του ιερέα. Προηγείται όμως η κατάθεση στο λευκό αυτό αποτύπωμα και, αν θέλετε, μια τρυφερή ενστάλλαξη αισθημάτων πάνω σε αυτό.
1: Για να δημιουργηθεί η ποίηση, και όπως νομίζουμε και κάθε έτσι μορφή τέχνης, χρειάζονται ισχυρά συναισθήματα. Δηλαδή, είδαμε ότι και στην πατρίδα μας τις περιόδους εκείνες της, του μισεμού, της μεγάλης φτώχειας, των πολέμων, γεννήθηκε έτσι μια σπουδαία δημιουργία έτσι, τραγουδιών και ποίησης, η οποία μας συνοδεύει μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν θα λέγατε ότι για να γεννηθεί ένα μεγάλο ποίημα χρειάζεται μεγάλος πόνος ή αντίστοιχα μεγάλη χαρά.
0: Χρειάζεται ευλογημένη ματέωση. Δηλαδή, πίσω από τα όχι του ουρανού κρύβονται πολλές ευλογίες αμέτρητες. Τις συνειδητοποιούμε πολύ αργότερα. Πρώτα θα πονέσουμε, θα κλάψουμε, θα βγάλουμε κραυγή απόγνωσης και αγωνίας, θα υψώσουμε τα μάτια στον ουρανό, από τον οποίο θα έρθει η απάντηση, ο δρόμος, η ατραπός, η λύτρωση.
1: Εδώ μιλάμε και αναμφίβολα για την έμπνευση. Η έμπνευση, κατά τη γνώμη σας, είναι ένας μύθος ή είναι μια πραγματικότητα?
0: Αλίμονο, τόσα αισθητηριακά βιώματα, τόσες αφορμές και σύλληψεις ιδεών, τόσα χρώματα στην παλέτα των βαθύτερων αισθημάτων, τα πάντα είναι έμπνευση.
1: Έμπνευση αντλεί ο δημιουργός, ακόμη και από την καθημερινότητα, από τις πιο απλές πράξεις που κάνει το κάθε μέρα του.
0: Μα το απλό είναι το μέγιστο. Mm-hmm. Αρκεί να έχουμε οφθαλμούς, να το δούμε, να το εννοήσουμε, να το αποκρυπτογραφήσουμε και να το καταθέσουμε.
1: Πώς καθαρίζουν αυτοί οι οφθαλμοί για να μπορούν να βλέπουν καθαρά?
0: Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Όταν, όπως είπε ο υπέροχος Ελίτης, αυτός που θέλει να έχει μερτικό στον ήλιο, πρέπει να πολεμά διαρκώς τα σκοτάδια που έχει μέσα του.
1: Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε με τα μάτια τελικά, βλέπουμε με την καρδιά, βλέπουμε με το μυαλό μας.
0: Με τα μάτια της ψυχής,
1: τα
0: οποία είναι ανίστακτα.
1: Ανίστακτα, είναι συνεχώς δηλαδή, σε εγρήγορση λέτε.
0: Πράγματι.
1: Έχετε φοβηθεί ποτέ να δημοσιεύσετε κάτι που να είναι πολύ προσωπικό?
0: Δεν μου έχει προκύψει προσωπικά. Όσα έγραψα, δημοσίευσα. Δεν έχω κάτι να αποκρύψω. Και μάλιστα, όταν κάθε τι το καταθέτω με σεβασμό, ευγένεια, σοβαρότητα, αγάπη, επιθυμώ να το προσφέρω.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι ποιο θα λέγατε ότι είναι, το να γράψετε ένα ποίημα ή το να το αφήσετε να φύγει από τα χέρια σας? Και πώς το εννοώ αυτό, ότι όταν κάποιος δημιουργεί κάτι, από μία απλή πρόταση μέχρι το μεγαλύτερο έπος, όταν το απελευθερώσει στην κοινότητα, στον κόσμο, υπάρχει η διαφορετική έκφραση, η διαφορετική ερμηνεία, ο καθένας το ερμηνεύει κατά το δοκούν, το παίρνει αλλιώς, ενδεχομένως να εναντιωθεί κιόλας. Αυτό είναι ένας πόνος για το δημιουργό ή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποδέχεται ως μια φυσική κατάσταση?
0: Προσωπικά δεν ασχολούμαι με αυτό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι πως οι άνθρωποι έχουν τη δική τους προσωπική ανάγνωση πάνω στις λέξεις. Και πάνω στην κάθε λέξη καθρεφτίζεται μοναδικά κάθε ψυχή. Η πολυφωνία είναι δημοκρατία, ακόμα και η ενάντια τοποθέτηση. Mm-hmm.
1: Σωστά. Υπάρχει κάποιο ποίημα που για κάποιο οποιοδήποτε λόγο θα θέλατε να μην το είχατε γράψει?
0: Δεν μου έχει συμβεί. Mm-hmm.
1: η μεγαλύτερη παρεξήγηση που υπάρχει γύρω από την ποίηση σήμερα, ποια θα εντοπίζατε ότι είναι?
0: Κοιτάξτε, είναι οι δύο μορφές της ποίησης. Η μία υπηρετεί το φως, η άλλη το σκοτάδι. Όταν εμπαθώς λαμβάνουμε μηνύματα από δημιουργούς οι οποίοι δεν έχουν οι ίδιοι φύγει από τα προσωπικά τους δεσμά, τότε τα πράγματα είναι όντως δυστυχή. Βλέπουμε όμως και δημιουργούς του φωτός, οι οποίοι έχουν ένα μέρος της αλήθειας, γιατί όλη την αλήθεια δεν μπορούμε να την κατακτήσουμε, και έχουν μια γλυκιά έγνοια να καταθέσουν ένα εξαιρετικό απόσταγμα τρυφερότητος, στοργής, ποιότητος, τότε ναι, και μπορούν να διαφωτίσουν και μπορούν να εμπνεύσουν προς το υψηλό και το μεγάλο.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα καλεσμένη μας στο στούντιο του Ίνι Κεφαλονιά την κυρία Γαλάτια Βέρα. Κάνουμε μια συζήτηση εντελώς ξεχωριστή από όλες τις προηγούμενες εκπομπές μας. Κυρία Γαλάτια Βέρα μας προσφέρει την σκέψη της, τη διανόησή της, τα συναισθήματά της. Μιλάμε με ειλικρίνεια και εκβαθέων. Έχουμε πει ήδη, έχουμε καλύψει ήδη τα πρώτα της βήματα, τον άνθρωπο πίσω από την ποιήτρια, πώς ήρθε σε επαφή με την ποίηση. Τι σημαίνει για αυτήν η ποίηση, πόσους πόνους χρειάζεται, πόσο συνέστημα χρειάζεται η ποίηση, τι σημαίνει το να αφήνεις τη δημιουργία σου στην κρίση του κόσμου. Και πριν προχωρήσουμε στις ιδιαίτερες ποιητικές συλλογές της, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα προκειμένου να έτσι λίγο και επεξεργαστούμε όλα αυτά που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής, και αμέσως μετά επιστρέφουμε μαζί σας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο του Ινκεφαλονιά και στη συζήτησή μας με την εκπαιδευτικό και ποιήτρια κυρία Γαλάτια Βέρα. Κάνουμε μια πολύ ωραία διαδρομή μέσα στην ποίηση με τον ποιητικό αλλά και συγχρόνως δωρικό λόγο της κυρίας Βέρα. Μιλήσαμε λοιπόν για τα πρώτα βήματα και τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για τις μεγάλες δημιουργίες της, για τις 8 ποιητικές συλλογές της. Κυρία Βέρα, αν οι 8 ποιητικές συλλογές σας κάθαν σήμερα εδώ καθώς μιλάμε γύρω από αυτό το τραπέζι, ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η προσωπικότητα της κάθε μίας?
1: Μοναδική, ξεχωριστή, ανεπανάληπτη. Mm-hmm. Κάθε ποιητική συλλογή μου δίδει με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο και αποκαλύπτει τα βήματα της ωριμότητός μου μέχρι σήμερα. Έχει την ποιότητά της κάθε μου βιβλίο. Έχει την απόλυτη, αληθινή, μοναδική κατάθεση της ομιλούσας ψυχής μου. Και φυσικά, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να πούμε, είναι ότι κάθε μου λέξη με οδηγεί σταδιακά, απόλυτα, σημαντικά, σε αυτό που είμαι σήμερα.
0: Υπήρχε κάποιος κεντρικός πυρήνας γύρω από κάθε βιβλίο σας? Υπήρχε ένα θέμα με αφετηρία αυτό ή με πυρήνα που δημιουργούσατε?
1: Το πιο σημαντικό κομμάτι πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η πρώτη μου επαφή με το λόγο και με καθοδηγεί είναι η αγάπη. Αρχικά τα πρώτα σκυρτήματα και έπειτα μία αγάπη η οποία ενέχει την πνευματικότητα και σιγά σιγά αφήνει πίσω τον αισθησιακό χαρακτήρα, αποκτά μία λογιότητα, μία ενατένιση ζωτική, πνευματική και αν θέλετε μία σταθερή ατραπός προς τα άνω.
0: Υπήρξε κάποια συλλογή σας που να σας άλλαξε περισσότερο ως άνθρωπο?
1: Όλες μου οι συλλογές είναι τα παιδιά μου. Είναι δηλαδή μία μητέρα με 8 τέκνα. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύτεκνη. Mm-hmm. Και όπως καλά γνωρίζετε, υπέροχε κύριε Βαρούχα, τα παιδιά μας δεν τα ξεχωρίζουμε, τα αγαπούμε μοναδικά, απόλυτα, στον ίδιο βαθμό, δεν τα αδικούμε και φυσικά βλέπουμε και προσβλέπουμε σε αυτά με απέραντη γλυκύτητα, mm-hmm. όπως εσείς στις 2 καταπληκτικές σας κόρες.
0: Πολύ εύστοχα το θέτετε. Θέλετε να μας συστήσετε τα πνευματικά σας παιδιά, να μας πείτε τα ονόματά σας, τα έτη γεννήσεώς τους, να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτά και να ξέρουμε πώς μπορούμε να ανατρέξουμε σε αυτά?
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκινούμε με την Ευγένεια των Ήχων, mm-hmm. το 2011, εκδόσεις «Ο κήπος με τις λέξεις».
0: Το 2011 λοιπόν είναι η πρώτη σας ποιητική συλλογή, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Το 2011 ξεκινάτε, μάλιστα.
1: Το 2012, το 2012, mm-hmm. «Χρώματα αλήθειας», εκδόσεις Γαβριλίδης. Mm-hmm. 2014, «Άχρωνα πρόσωπα», εκδόσεις Γαβριλίδης. Mm-hmm. 2015, «Τροχές πορφυρές», από τις εκδόσεις Γαβριλίδης. 2017, «Υπερβατική αφή», συνεχίζουμε με τον κύριο Γαβριλίδη. 2019, «Στον καμβά των αιώνων», κύριος Γαβριλίδης. Και οι δύο πλέον πρόσφατες ποιητικές μου συλλογές, 2021, «Στις συνοικίες του Απείρου», εκδόσεις Κέδρος. Και 2025, «Ψήθυρη βαθιάς αλληγορίας», εκδόσεις Κέδρος.
0: Και η τελευταία έκδοση, από ό,τι θυμάμαι, ήταν και δίγλωση.
1: Δίγλωση, ελληνικά και αγγλικά.
0: Μάλιστα. Συνειδητοποιώ ότι η κατάθεση της δημιουργίας σας συνέπεσε χρονικά με την περίοδο των μνημονίων. Μια περίοδος η οποία δοκίμασε όχι μόνο το οικονομικό κομμάτι της πατρίδας μας, αλλά και το ηθικό. Θεωρείτε ότι αυτή η περίοδος, έτσι που παράλληλα με τη δημιουργία σας συνέβαινε, επηρέασε κατά κάποιο τρόπο τη δημιουργία σας, αυτός ο πόνος, αυτός ο θυμός που κυριαρχούσε τότε.
1: Σε κάθε δυσχέρεια αναβλύζουν οι τέχνες. Είναι ο τρόπος διαφυγής, είναι η βακτηρία, είναι η παραμυθία, είναι το στήριγμα, είναι η καταφυγή. Χωρίς τις τέχνες ο άνθρωπος χάνει την ολότητά του, περιορίζει τις ανεξάντλητες δυνάμεις του, μένει ανενεργός στα απαιτητικά παρόντα.
0: Ποια από τις ποιητικές συλλογές σας θεωρείτε ότι γράφτηκε την πιο δύσκολη περίοδο? Μάλλον να το πω αλλιώς, στις πιο δύσκολες συνθήκες.
1: Οι συνθήκες πάντοτε είναι αιχμηρές, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Βαρούχα. Διότι μπορεί να μην έχουμε εκοφαντικά γεγονότα, αλλά δεχόμαστε πιέσεις σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτισμικό, οικουμενικό επίπεδο. Έτσι, ένας δημιουργός πρέπει να είναι ετοίμο πόλεμος και θαραλέος στην προσέγγισή του, σε κάθε επαφή του, με οποιαδήποτε μορφή τέχνης, ώστε να την δωρήσει στους ακροατές, στους συμμέτοχους παρόμοιων προβληματισμών.
0: Κυρία Βέρα, έχετε κάνει παρουσιάσεις και για τις 8 συλλογές σας?
1: Πράγματι.
0: Στο Αργοστόλι ή και εκτός?
1: Μπορώ να απαριθμίσω πρώτα στην Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών, επίσης στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, στη Δημόσια και Δημοτική Βιβλιοθήκη των Πατρών, στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, στην Πάτρα, στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη, εδώ στο υπέροχο Αργοστόλι μας, καθώς και στην Ιακωβάτιο Βιβλιοθήκη του Λιξουρίου, σε συνεργασία με τον Υπερίωνα και την καταπληκτική και μοναδική προϊσταμένη μου, κυρία Σοφία Μαροπούλου.
0: Σωστά. Να ρωτήσουμε, από τις παρουσιάσεις που έχετε κάνει, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο από τα έργα σας το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει το βάθος του, ή αυτό που εσείς έχετε ερμηνεύσει εσωτερικά, θεωρείτε ότι είναι κάποιο που ακόμα επιφυλάσσει να δώσει πράγματα που δεν έχουν ξεδιπλωθεί στον κόσμο?
1: Θα σας πω, αυτό που μου συμβαίνει στο σήμερα είναι ότι έχει μειωθεί η ποσότητα του γραφήματός μου, των ποιημάτων μου, των στιχουργημάτων μου. Όμως ταπεινά φρονώ πως έχει μεγαλώσει το βάθος και η ποιότητά τους. Θα μπορούσα να μοιραστώ 2-3 από αυτά για να δείτε πώς δημιουργώ στο τώρα και κυρίως τι μου γεννά ανώτερους στοχασμούς.
0: Με πολύ χαρά, λοιπόν, θα μοιραστεί μαζί μας μέρος από την ποίησή της η κυρία Γαλάτια Βέρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την έκπληξη που μας επεφύλασε.
1: Η χαρά και η τιμή είναι πάντα δική μου. Και ξεκινώ από το ποίημα με τίτλο «Οδηγίες εχόντων την εξουσία». Και να θυμάστε, ληστεύουμε ανένοχα το δημόσιο κορβανά. Όλα επιτρέπονται. Η ασυλία θα βασιλεύει στους αιώνες. Ο διάλογος θα έχει τη μορφή ολοκληρωτισμού. Τέλος, κρατήστε τα προσχήματα μπροστά στους ένομους πολίτες.
0: Εδώ βλέπουμε και ποίηση με έντονο πολιτικό περιεχόμενο, θα λέγαμε, κυρία Βέρα.
1: Το απαιτεί η εποχή μας. Το προτάσει το δυσμενές των πραγμάτων στο σήμερα.
0: Μια ποίηση διαχρονική, θα λέγαμε, για τα συστήματα εξουσίας, αυτό που μόλις ακούσαμε.
1: Και το κάνω πιο έντονο με το επόμενο ποίημα.
0: Ναι.
1: Μίλησε κανείς, τόλμησε να αρθρώσει λόγο ορθότητας, ύψωσε ανάστημα στα ασεβή παρόντα, πρόταξε τα στήθη στους ανένταχτους καιρούς, να τιμωρηθεί πραγματικά. Λιγότερες αχτίδες ήλιου, μικρότερες μερίδες άστρων, γλυφό το νερό του ατέρμονου.
0: Ζήτημα δημοκρατίας θα το τίτλοφορούσα το ποίημα που μόλις ακούσαμε. Κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε με ένα ακόμη ποίημα από την κυρία Γαλάτια Βέρα, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει επιλέξει να μας μεταφέρει κομμάτια της δημιουργίας της με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο, τα οποία ακουμπούν στο σήμερα. Παρακαλώ.
1: Η τριλογία του όμοιου προβληματισμού κορυφώνεται με το ποίημα «Εξτόμησες λόγο». Ήδη ταξίδεψε, έφτασε στα βάθη της ύπαρξης, συνάντησε τα έγκατα της ζωηφόρου ψυχής. Μίλησε στο σιωπηλό κομμάτι της υπόστασης. Κι αν μεν ο λόγος ήταν γόνιμος με γύστη καρποφορία, αν όμως ήταν εχμηρός, αγγυλώσεις και τραύματα στους αιώνες.
0: Κυρία Βέρα, θεωρείτε ότι η ποίηση και η τέχνη γενικότερα οφείλει να είναι καταγγελτική ή οφείλει να μην ασχολείται με αυτό το πεδίο?
1: Πριν σας απαντήσω, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω το διάβασμα
0: βεβαίως.
1: Με ένα ευαίσθητο και τρυφερό ποίημα, διότι ως λειτουργός της εκπαίδευσης απευθύνομαι και στους αγγέλους μας.
0: Φυσικά.
1: Στα πλήκτρα. Στα πλήκτρα ήχησαν οι στιγμές. Έδωσαν το παρόν σημαίνοντες φθόγγι. Απογειώθηκαν μελωδίες. Στα πλήκτρα μίλησαν τα χρώματα. Άνοιξαν οι ορίζοντες. Εχμαλωτίστηκε γλυκά το σύμπαν.
0: Έκανα εικόνα, καθώς απαγγέλλατε, τις σχολικές γιορτές όπου παίζεται στα πλήκτρα με τα παιδιά μας μπροστά και παράγεται αυτή η όμορφη, έτσι, πολιτιστική εικόνα. Πραγματικά πολύ έντονη αυτή η εικόνα στο μυαλό μας, είναι από τις παρουσίες σας δίπλα στα παιδιά μας. Και αν θέλετε, έχετε ολοκληρώσει ή θέλετε να πείτε κάτι?
1: Θέλετε
0: να μας πείτε λοιπόν, θεωρείτε ότι η τέχνη και η ποίηση οφείλουν να είναι πολιτικοποιημένες, να καταγγέλουν, να επεμβαίνουν ή να περιορίζονται στο κομμάτι μόνο της καλλιτεχνίας?
1: Η τέχνη εν γέννη δεν απευθύνεται στο πρόσωπο, αλλά στην εξουσία που ασκεί. Δεν έχουμε τίποτα με καμία προσωπικότητα και φυσικά σεβόμαστε τους θεσμούς. Όμως, ο τρόπος που ασκείται η εξουσία πρέπει να είναι προσεκτικός, με αγάπη στον κόσμο, στους ανθρώπους. Όταν κάποιοι γίνονται υπουργοί, το υπουργό σημαίνει είμαι υπηρέτης.
0: Υπό το έργο.
1: Υπό το έργο. Βοηθώ. Είμαι δίπλα στις ανάγκες. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στον πάσχοντα και αναγκεμένο άνθρωπο.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν θα λέγατε ότι η συγγραφή των βιβλίων σας, τον βιβλίο σας, παράλληλα σας δίδασκε, σας μάθαινε πράγματα καθώς τα δημιουργούσατε?
1: Πράγματι, διαρκώς μαθαίνω. Ελπίζω να παίρνω τα μαθήματα που λαμβάνω από το λειτουργήμα που ασκώ και ελπίζω να βελτιώνομαι με την πάροδο του χρόνου.
0: Νιώθετε ότι κάθε βιβλίο, καθώς το δημιουργείτε και το απελευθερώνετε μέσα από την έκδοσή του, ολοκληρώνει έναν κύκλο ή ίσως ότι ανοίγει έναν νέο κύκλο?
1: Όταν βάζουμε μια τελεία σε ένα δημιούργημα, γυρίζουμε τη σελίδα στο επόμενο.
0: Υπάρχει ένα κοινό νόημα που ίσως να διαπερνά όλο σας το έργο?
1: Υπάρχει μια νοηματική αλληλουχία η οποία δυναμητίζεται από το διαρκώς συναντόμενο αισθητηριακό αποτύπωμα του μέλλοντος.
0: Υπάρχει κάποιο ποίημα, κυρία Βέρα, το οποίο να σας ακολουθεί, θα λέγαμε, σαν σκιά όλα αυτά τα χρόνια? Είναι κάτι που δηλαδή έχετε στον συλλογισμό σας και στην καθημερινότητά σας συνεχώς, κάτι που συνέχεια το συναντάτε μπροστά σας?
1: Με την ευχή της Παναγιάς όλα τακτοποιούνται μέσα μου, μπαίνουν σε υπέροχα ευγενικά κουτάκια. Ο όλος βίος διαμορφώνεται και αναδιαμορφώνεται.
0: Θα λέγατε λοιπόν ότι τα έχετε βρει με τον εαυτό σας, που αυτό είναι μια Πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μας ερώτηση.
1: Δεν νομίζω ότι αγγίζω αλίμονο την αρτιότητα ή την τελειότητα, αλλά αγαπώ τη Γαλάτια και προσπαθώ να την εξοραίζω και αν θέλετε να γίνει με την χρονική διαδρομή της ένα όμορφο, καλοφωτισμένο, νεοκλασικό. Αυτός είναι ο στόχος μου. Με την βοήθεια του Θεού, εκεί προσδοκώ και οραματίζομαι.
0: Θα λέγαμε ότι πραγματικά αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για ένα καλύτερο κόσμο, καθώς δεν γίνεται να αγαπήσουμε τίποτα άλλο εάν πρώτα δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για μια καλύτερη κοινωνία.
1: Βέβαια, αυτό επιτυγχάνεται με μια διαρκή πάλι με τον έσω κόσμο.
0: Διαρκή.
1: Διότι καμία νίκη δεν στέφεται και δεν δίδεται στον άνθρωπο χωρίς μάχες.
0: Έτσι είναι, όπως το αποτυπώνεται πολύ εύστοχα και χρειάζεται και σκληρή δουλειά με τον εαυτό μας. Πάρα πολύ σωστά.
1: Είναι αλήθεια.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο ραδιόφωνο του Ίνι Κεφαλονιά. Ακούτε την κυρία Γαλάτια Βέρα στην εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Και καθώς ταξιδεύουμε μέσα στην ποίηση, θα προχωρήσουμε τώρα και θα μπούμε μέσα στην τάξη. Γιατί η κυρία Γαλάτη, εκτός από δημιουργός, εκτός από πνευματική μητέρα 8 εξαιρετικών βιβλίων, είναι και δασκάλα με δέλτα κεφαλαίο. Και επιτρέψτε μου να το πω αυτό με τα βεβαιότητας, λόγω του ότι όταν έγινε η πρόσφατη παρουσίαση των ψιθύρων βαθιάς αλληγορίας στην Κοριαλένια Βιβλιοθήκη με τους εξαιρετικούς εκεί συντελεστές, υπήρξε και ένα άλλο εξαιρετικό στοιχείο, το οποίο εμένα βαθιά με εντυπωσίασε, καθώς είχα την τύχη να βρίσκομαι εκεί, και αυτό το στοιχείο είναι η έντονη και μεγάλη παρουσία παιδιών, που, κυρία Βέρα, επιτρέψτε μου, εγώ δεν έχω ξαναδεί σε παρουσίαση βιβλίου, ούτε ακόμη παιδικού, τόσα πολλά παιδιά, και τα οποία δεν τα έφεραν οι γονείς τους, το αντίθετο, έφεραν αυτά τους γονείς τους, γιατί ήθελαν να πάνε στην Κοριαλίνου Βιβλιοθήκη να δουν τη δασκάλα τους. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τα παιδιά του σχολείου πώς επιτακτικά ζητούσαν από τους γονείς τους ότι ήθελαν να πάνε να δουν την κυρία Γαλάτια. Και αυτό είναι ένα στοιχείο τεράστιας επιτυχίας, κατά τη γνώμη μας.
1: Η ευγνωμοσύνη μου είναι απέραντη, διότι θα σας πω, κύριε Βαρούχα, πως μπορεί να μην αξιώθηκα από τον ουρανό να γίνω βιολογική μητέρα. Ξέρει ο Άγιος Θεός το γιατί. Αλλά νιώθω πνευματική μητέρα, έχοντας βγει από την πνευματική μου μήτρα όλα αυτά τα κορυφαία μας παιδιά. Καρδιοχτυπώ μαζί τους, οραματίζομαι μαζί τους. Οικοδομώ καθημερινά το παρόν και το μέλλον τους με την μικρή μου συνεισφορά. Θαυμάζω και μεγαλύνω και έχω εξάρει τις δυνατότητές τους, το υψηλό τους πεδίο, τις μοναδικές προσλαμβάνουσες, το απόλυτα καλαισθητικό τους είναι, δεν έχω λόγια να περιγράψω τα παιδιά μας, δεν έχω λόγια να υποκληθώ βαθύτατα και να προσκυνήσω το κάθε παιδί της Κεφαλινίας που μου δίδει τον πολύτιμο εαυτό του, που μου δωρίζει το μύρο της υπόστασής του, που εμπιστεύεται σε μένα την ανάξια, το παρόν και το ευγενές και υπερκόσμιο μέλλον του.
0: Υπάρχει, κυρία Βέρα, κάτι που να έχετε μάθει από τα παιδιά και από τις σχέσεις σας μαζί τους, το οποίο δεν διδάσκεται από κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο?
1: Πράγματι, τα παιδιά μας διδάσκουν το ανεπιτίδευτο, το απλό, το αληθές. Να επιστρέψουμε στην αγνότητα, στην καθαρότητα, στην παιδικότητα. Μας σωθούν να δούμε τα πράγματα λιγότερο εγκεφαλικά και περισσότερο καρδιακά. Το χαμόγελό τους είναι ασκίαστο και τα μάτια τους πιο λαμπερά από ποτέ. Οι απαιτήσεις τους μικρές, το φρόνημά τους ταπεινό. Ας διδαχθούμε από τους έξοχους αυριανούς αυτούς πολίτες.
0: Έγραφε ο Καζαντζάκης, η καρδιά είναι ο Θεός, το μυαλό είναι ο διάβολος, αλλά ποιος έχει τη δύναμη να ακολουθήσει το Θεό? Συμφωνείτε με αυτό?
1: Ας ακολουθήσουμε τα παιδιά, τα οποία θα μας οδηγήσουν στο Θεό. Γιατί άφετε τα παιδεία, ελθύν προς με, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών.
0: Κυρία Βέρα, καθώς διδάσκεται αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: 22 συναπτά
0: 22
1: έτη.
0: 22 χρόνια λοιπόν. Αυτά τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον, ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχετε δει στα παιδιά στις τάξεις σας?
1: Τα παιδιά με εκπλήσουν διαρκώς. Αποθεώνουν τις προσδοκίες μου. Απογειώνουν αυτές. Μάλιστα, τους λέω πάντοτε, θέλω να σας δω μετά από χρόνια, όχι εγωιστικά, αλλά με μια βαθιά ευχαριστιακή διάσταση, να σας γράφουν οι εφημερίδες, να σας ακούμε από τα ραδιόφωνα, να φτάσετε το νησί μας στον απόλυτο βαθμό, να το καταξιώσετε παγκόσμια, γιατί του αξίζει. Και όχι μόνο αυτό, να σας δω αύριο πατεράδες και μητέρες με κορυφαία τέκνα, να με χαιρετάτε εμένα την απλή, την ελάχιστη, και αν με θυμάστε πόση χαρά για μένα, πόση τι δωρεά, τι πλήρωμα ψυχής όταν γίνεται πάρα πολύ σπουδαίοι και κατακτήσετε το απέραντο, μια μικρή κυρία Γαλάτια να κατοικεί σε ένα ελάχιστο τεταρτημόριο της καρδιάς σας.
0: Θεωρείτε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση του ασκάλου, να βλέπει τους μαθητές, τις μαθητριές του να πηγαίνουν μπροστά στη ζωή και να πετυχαίνουν?
1: Δεν θέλω να τα δω τα παιδιά μας λυπημένα, θλιμμένα, να ματώνουν, να είναι σε αδιέξοδα. Αν μπορούσα να σκουπίσω κάθε τους δάκρυ, να προλάβω κάθε τους στεναγμό, να αγκαλιάσω την ολότητά τους, να χαϊδέψω τα μαλάκια τους, να τους πω «Είμαι εδώ, μη φοβάστε τίποτα».
0: Ωστόσο, η εξέλιξη της ζωής μας έχει φέρει σε ένα διαφορετικό μοντέλο σήμερα, όπου υπάρχει μεγάλη ενασχόληση με το ηλεκτρονικό στοιχείο, και με βάση αυτή την διαπίστωση θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν παρατηρείτε τα παιδιά σήμερα να είναι πιο ελεύθερα ή αν είναι πιο μοναχικά.
1: Είναι πιο μοναχικά, και ενώ η τεχνολογία προβάλλει γοητευτική, τελικά οδηγεί σε απομόνωση τον άνθρωπο. Μάλιστα, τους λέω πολλές φορές, βγείτε με τους γονείς, κάντε ένα πικνίκ, περπατήστε στη Λάση, στον Κούταβο, στις παραλίες μας. Το νησί μας είναι κατάφυτο, είναι εργοτέχνης, είναι το απόλυτο. Ανοίξτε μάτια, ανοίξτε αισθήσεις, προσλάβετε την ωραιότητα. Βγείτε με τους συμμαθητές σας, παίξτε μπάλα, παίξτε μπάσκετ. Κορίτσια, μιλήστε μεταξύ σας, ανοίξτε τις καρδιές σας, συζητήστε με τους γονείς περισσότερο, μην κρύβετε τίποτα από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Πρέπει να αναπτύξουμε έναν αληθή διάλογο, μια όμορφη ανταλλαγή αισθημάτων. Νομίζω πως πρέπει να επιστρέψουμε σε πιο παραδοσιακά μοντέλα επικοινωνίας. Και αυτό γιατί εγκλωβίζεται το είναι μας με συνέπειες απρόβλεπτες.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την κυρία Γαλάτια Βέρα, εκπαιδευτικό και ποιήτρια, να προτρέπει τα παιδιά μας στο φως, στην υγεία, στην ομορφιά, στο φυσικό. Κυρία Βέρα, πώς αντιδρούν τα παιδιά όταν έρχονται σε επαφή με την ποιήση? Μιλάει στην ψυχή τους, μιλάει στην καρδιά τους απευθείας?
1: Απολύτως και απευθείας, σε όποια ηλικία κι αν είναι. Έχω εμπειρία από παιδιά πρώτης, δευτέρας δημοτικού, να ακούν με πολύ προσοχή και να μένουν ευχαριστημένα από το αποτέλεσμα, με ένα γλυκό χαμόγελο, με μια ονειροπόληση, χωρίς ακριβώς να αισθητοποιούν το απόλυτο των λέξεων και των νοημάτων, όμως η χαρά είναι εμφανής στα πρόσωπά τους.
0: Πιστεύετε ότι τα παιδιά έχουν περισσότερο ανάγκη την τέχνη και τη μουσική από όσο πιστεύουμε και από όσο είναι μάλιστα και στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων μας?
1: Αν δούμε ότι τα Ιόνια νησιά μας και η Κεφαλονιά είναι τα νησιά των ήχων, είναι της μουσικότητος, είναι της εκφραστικής δυνότητος σε όλα τα πλαίσια και επίπεδα, αν δούμε ότι η Κεφαλονιά μας είναι κατεξοχήν το νησί του Σολ, τι είναι η Κεφαλονιά μας? Τραγούδι και χαρά. Είναι ήχος που διαπερνά τα σύμπαντα.
0: Τι θα λέγατε ότι λείπει σήμερα από το σχολείο?
1: Από το σχολείο μας λείπει σήμερα το ανθρώπινο. Είναι πιο πολύ το διεκπεραιωτικό, πιο πολύ το κατευθυνόμενο. Μας λείπει το άνοιγμα της καρδιάς. Μας λείπει η μητρική αγκαλιά στα παιδιά. Μας λείπει η αληθινή κατάθεση, χωρίς φόβο, της προσωπικότητός μας. Να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά χωρίς φοβίες, χωρίς στεγανά, με έγνοια, με τρυφερότητα, με άνοιγμα, με κατάθεση του είναι μας, της ολότητός μας.
0: Μιλάμε για μια αληθινή και ουσιαστική επαφή, λοιπόν, που χρειάζεται. Υπάρχει, κυρία Βέρα, κάποια στιγμή μέσα από τις σχολικές αίθουσες που δεν θα ξεχάσετε ποτέ και που ίσως ενδεχομένως να σας οδήγησε και σε μια μεγάλη δημιουργία?
1: Και τα 22 χρόνια παραμονής μου στο νησί είναι μια τεράστια συγκίνηση και ένας τεράστιος συγκλονισμός, επιτρέψτε μου να πω. Από το πώς θα με αγκαλιάσουν τα παιδιά. Μία μαθήτριά μου είπε, κυρία, από αυτή την αγκαλιά δεν θέλω να βγω ποτέ. Ένας άλλος μαθητής μου ανέφερε, μεγαλώνοντας, είμαι αυτό που είμαι επειδή εσείς με διαμορφώσατε. Τι περισσότερο να ζητήσουμε από αυτό?
0: Πολύ δυνατές προτάσεις και μας κάνουν να ρωτήσουμε. Εντάξει, λέμε γενικά για τα παιδιά, πάντοτε το σύνολο είναι ένα σύνολο, αλλά καμιά φορά και ένα άτομο μπορεί να κάνει μια τεράστια διαφορά, και θέλουμε να ρωτήσουμε αν υπήρξε κάποιο παιδί που η συνεργασία σας μαζί του να σας έκανε να αλλάξετε ακόμη και τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα.
1: Κατά παράδοξο τρόπο με πλησιάζουν με πολύ εμπιστοσύνη και αγάπη παιδιά που για τους περισσότερους είναι ατίθασα, είναι, αν θέλετε, εξαιρετικά ανήσυχα και με διάσπαση προσοχής λόγω της ζωηρότητός τους. Κι όμως αυτά τα παιδιά κρύβουν ένα μεγαλείο, διότι τα πάντα είναι ένας διακόπτης. Αν γυρίσουν το διακόπτη, αυτά τα παιδιά που για τους περισσότερους είναι χαμένη υπόθεση, μπορεί να είναι οι ευεργέτες της Ελλάδος στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Κυρία Βέρα, επιγραμματικά και λίγο πριν πάμε στο αναγκαίο διαφημιστικό μας πλέον διάλειμμα του σταθμού, καθώς πλησιάζουμε στα μισά της εκπομπής μας, ποια θα ήταν τα τρία πράγματα που αν είχατε τη δυνατότητα να τα αλλάξετε, θα τα αλλάζατε στο σχολείο? Ποια είναι τα τρία πράγματα στην εκπαίδευση που θεωρείτε ότι θα τα αλλάζατε αν αύριο ήταν υπουργός παιδείας?
1: Κοιτάξτε, αν ήμουν υπουργός παιδείας θα είχα προσκυνήσει το σύστημα. Γι' αυτό και δεν είμαι. Και ακόμα και αρετή και αν έχω, και αν περισσεύει αρετή μου, δεν ξέρω αν θα είχα τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο να το όραμά μου να υλοποιήσω.
0: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι μοιραίο ότι όποιος περνάει αυτά τα σκαλοπάτια εγκληματίζεται με γιώτα?
1: Επιτρέψτε μου, όταν περισσεύει αρετή σε κάποιον άνθρωπο, συνήθως τον αποκλείουν από τα έδρανα της εξουσίας και τον απενεργοποιούν. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάθε δάσκαλος προσωπικά πρέπει να πάρει στους ώμους του το μεγάλο αυτό ιερό βάρος της αναδιαμόρφωσης και του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και του κόσμου των παιδιών.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, καθώς οδεύουμε προς τις 12, θα κάνουμε την αναγκαία διακοπή για το διαφημιστικό διάλειμμα του ραδιοφώνου του Είναι Κεφαλονιά. Θα επιστρέψουμε μαζί σας όμως πολύ σύντομα με ένα τραγούδι, καθώς και με τη συνέχεια της συζήτησής μας με την κυρία Βέρα, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πάρα πολλά ακόμη να πούμε.
2: Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 12. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στη συζήτησή μας με την κυρία Γαλάτια Βέρα. Επιστρέψαμε στην εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα από το ραδιόφωνο του Ιν Κεφαλονιάς στους 89,2 μεγακύκλους. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά της εκπομπής μας, τα μισά μιας βαθιά αλληγορικής εκπομπής θα έλεγα, με καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο του Ιν Κεφαλονιά την κυρία Βέρα, η οποία πραγματικά μοιράζεται μαζί μας σήμερα εδώ την ψυχή της και μας επικοινωνεί και τις μοιχες σκέψεις της, αλλά και αυτό που θεωρεί και που πιστεύει, και το επικοινωνούμε αυτό σήμερα με τους συμπολίτες μας και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και θα προχωρήσουμε τώρα σε μια ακόμη ενότητα που μας εντυπωσίασε και μας έδωσε μεγάλη χαρά, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχαμε μια συνεργασία δυνατή για την κυρία Βέρα, καθώς ο ποιητικός της λόγος μεταφέρθηκε μουσικά σε μια μουσική σκηνή. Και σε ποια μουσική σκηνή? Σε αυτή του Μεγάρου Μουσικής. Κυρία Βέρα, πώς νιώσατε τη στιγμή που μάθατε και που μετέπειτα είδατε το λόγο σας, τη δημιουργία σας, να συναντά τη μουσική σκηνή του Μεγάρου Μουσικής?
1: Ο λόγος δεν δένεται, δεν φημώνεται, δεν στομώνεται, δεν εμποδίζεται. Όταν παραχθεί από το δημιουργό, έχει φύγει από τα χέρια του, ταξιδεύει. Είναι ασύλληπτη η ταχύτητα με την οποία ταξιδεύει, η δύναμή του. Εμείς ως δημιουργοί εκστατικά παρατηρούμε τα γεγονότα.
0: Όπως είπαμε νωρίτερα και στην εισαγωγή της εκπομπής μας, η κυρία Βέρα δεν ήταν παρούσα στην αυτή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά οπωσδήποτε θα είδατε το βίντεο με τα έργα σας να ερμηνεύονται. Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν υπήρξε κάτι που αισθανθήκατε εκείνη τη στιγμή, καθώς το παρακολουθούσατε αυτό.
1: Κοιτάξτε, ο κορυφαίος συνθέτης Λουκάς Αδαμόπουλος έκανε κάτι μαγικό στις λέξεις μου. Τις έντυσε με τον πιο καλέσθητο τρόπο. Έδωσε το απόλυτο λόγου και ήχου. Και ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι όταν η λέξη συναντήσει τον ηγεμονικό ήχο, τότε απογειώνεται και μένει διαπαντός στο εσωτερικό κομμάτι του εαυτού μας.
0: Είδατε τη μουσική αυτή να αποκαλύπτει κάποιες άλλες πλευρές της δημιουργίας σας?
1: Ίσως να ανοίγει και άλλες θύρες εκφραστικότητος. Αυτό όμως παραμένει άδειλο, κρύφιο, μυστικό. Το μέλλον θα μας αποκαλύψει.
0: Υπάρχει κάποιος συνθέτης ή ερμηνευτής που να ονειρεύεστε να συνεργαστείτε μαζί του?
1: Δεν έχω όνειρα, γιατί ζω το όνειρο.
0: Η σχέση σας με τη μουσική είναι καθημερινή? Δηλαδή, ακούτε στην καθημερινότητα της μουσική?
1: Οπωσδήποτε. Η μουσική που θα επιλέξω είναι συνήθως μελοποιημένη ποίηση. Μπορεί να είναι ένα πέρασμα από την κλασική μουσική, κυρίως όμως έντεχνη, επειδή δίδω ιδιαίτερη σημασία στη λέξη. Και αυτή με γοητεύει περισσότερο ακόμα και από τον ήχο.
0: Η λέξη λοιπόν, η οποία λέξη έτσι έχει τη δύναμη καμιά φορά, μια απλή λέξη, να μας κάνει είτε να αισθανόμαστε ότι πετάμε, είτε να μας κάνει να καταρρεύσουμε. Και είναι ίσως αυτή η δύναμη της ποίησης που μία εικόνα

0: γιατί δεν αξίζουμε αυτά τα υπέροχα που λέτε.
1: Ίσως να αξίζετε περισσότερα.
0: Είμαστε απλά ένα μέσο για να μεταφέρουμε την μεγάλη παρουσία σας στα πράγματα και γι' αυτό χαιρόμαστε.
1: Εμένα είναι τεράστια η τιμή να βρίσκομαι στο ιστορικό In Kefalonia στα 89,2 με έναν οικοδεσπότη σημαίνοντα και πολλά υποσχόμενο στο σήμερα και στο αύριο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα λόγια σας. Πάμε όμως να δούμε λιγάκι και ένα εγχείρημα που ξεκινάει στην Κεφαλονιά και που έχει να κάνει με τον τομέα σας και ακούει το όνομα Μουσικό Σχολείο. Πώς υποδεχτήκατε αλήθεια την είδηση της δημιουργίας ενός μουσικού σχολείου στην Κεφαλονιά?
1: Πολύ ευχάριστα και μάλιστα θα έλεγα έπρεπε πολλά χρόνια πριν να έχει υλοποιηθεί το όλο αυτό εγχείρημα. Βέβαια υπάρχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι θα το στηρίξουν και θα το υλοποιήσουν. Εμένα θα μου επιτρέψετε να παραμείνω μια ταπεινή λειτουργός στην πρωτοβάθμια και να είμαι στο πέταγμα αυτών των καταπληκτικών προσώπων των παιδιών μας. Όμως αναφέρω ενδεικτικά τον κύριο Λαμπρογιάννη Πεφάνη, ο οποίος είναι μια κορυφαία προσωπικότητα και ο οποίος μπορεί να απογειώσει το θεσμό του μουσικού γυμνασίου ή ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα τα οποία θα εμπιστευθούν οι ηθήνοντες νόες των κεφαλήνων.
0: Πιστεύετε ότι ένα μουσικό σχολείο πέρα από τη μουσική εκπαίδευση προσφέρει και άλλα πράγματα σε έναν τόπο?
1: Πιστεύω πως το μοναδικό μουσικό σχολείο που θα έπρεπε να είχε εγκαθιδρυθεί στον ελλαδικό κόσμο είναι στην Κεφαλονιά. Διότι η Κεφαλονιά γνωρίζει τι σημαίνει μουσικότητα, τι σημαίνει παιδεία, τι σημαίνουν οι ήχοι, τι σημαίνει πολιτισμός, τι σημαίνει κουλτούρα και διανόηση.
0: Ο τρόπος, κύριε Βέρα, με τον οποίο διδάσκεται σήμερα η μουσική στα σχολεία είναι ένας τρόπος ο οποίος φέρνει πραγματικά κοντά τα παιδιά στη μουσική? Είναι ένας τρόπος ο οποίος αναδεικνύει τη σημασία, την τεράστια σημασία της μουσικής και είναι χρήσιμος?
1: Πολύ σοβαρό το ερώτημα που θέσατε. Να πω μόνο ότι εξόχως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών, να μιλήσουμε στο βαθύτερο αναζητητικό τους περιβάλλον, στο να τα πλησιάσουμε πιο πολύ στο ονειρικό φαντασιακό τους διαμέτρημα και φυσικά να έρθουμε στο δικό τους επίπεδο, να φύγουμε από το θέσφατο, από το απόλυτα δωρικό, να αναπτύξουμε το χιούμορ, μια προσέγγιση που να τα κερδίσει. Το να είμαστε αυτή η αυθεντία που φυσικά και πρέπει να είμαστε, αλλά σε ένα απειρόβλητο καθεστώς παγερό, νομίζω ότι δεν βοηθά.
0: Γι' αυτό σας ρωτάμε, γιατί ώρες-ώρες έχουμε την αντίληψη ότι στην εκπαίδευση η τέχνη δεν αντιμετωπίζεται ως βασικός πυλώνας της παιδείας, αλλά κάτι σαν πολυτέλεια, να το πω, ή να το πω και σε μια χειρότερη ακόμη μορφή που θυμάμαι από το σχολείο και με ενοχλεί πάρα πολύ, η ώρα του παιδιού. Αλλά δεν είναι η ώρα του παιδιού, είναι ένα από τα 4 βασικά μαθήματα της αρχαίας Ελλάδας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Γι' αυτό και η ερώτησή μας για το πώς θα μπορούσε, από το εύστοχα είπατε, μέσα από το παιχνίδι, να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, να μπει.
1: Να μην φοβηθεί ο εκπαιδευτικός, να τσαλακωθεί μπροστά στο παιδί.
0: Σωστό.
1: Να γίνει αστείος, να γίνει εκφραστικός, να γίνει εκδηλωτικός, να γίνει διαδραστικός, να γίνει τα πάντα, προκειμένου να ελκύσει το παιδί προς τη μαγεία αυτής της τέχνης.
0: Είδαμε πρόσφατα και διαβάσαμε ένα πολύ τραγικό περιστατικό κατά το οποίο δύο νέα παιδιά αποφάσισαν να φύγουν υπό το βάρος, έτσι όπως μαθαίθηκε αργότερα, της σχολικής διαδικασίας, ή τουλάχιστον αυτό διαβάστηκε. Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε, εάν αυτό το σχολείο είναι τόσο βαρύ για τα παιδιά μας, ποιο θα ήταν αυτό των ονείρων μας, ποιο θα είναι το σχολείο που ονειρευόμαστε, προκειμένου να μένει μόνο η χαρά του ανοίγματος των φτερών, να μην υπάρχει αυτός ο βραχνάς, ο εξετασιοκεντρικός, να τον πω έτσι κι εγώ, με μια βαριά λέξη που μπορεί να μην αρέσει, αλλά που είναι μια πραγματικότητα, γιατί από πολύ νωρίς αρχίζουν αυτές οι εξετάσεις και γίνονται βάρος στις ψυχές μας και εμάς και των παιδιών μας. Ποιο θα είναι αυτό το σχολείο, το ονειρικό που θα θέλαμε για τα παιδιά μας?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός που αναφέρατε με την Μυρτό ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, αναφέρθηκα συγκεκριμένα για τα δύο κορίτσια που έφυγαν να

0: Αιχμές για το εκπαιδευτικό σύστημα και για το...
1: Επιτρέψτε μου, ναι. Η αλήθεια είναι, και να το πούμε αυτό ξεκάθαρα, η δική μου προσωπική οπτική, δεν ξέρω πώς θα τη δείτε, κύριε Βαρούχα, αλλά θεωρώ πως στο μάθημα της τέχνης των τεχνών δεν πρέπει να μπαίνει βαθμός. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Μπράβο.
1: Αξιολογούμε την γλυκύτητα, το πέταγμα του παιδιού.
0: Συγχαρητήρια.
1: Αξιολογούμε την κατάθεση της ιερής του ιδιοσυστασίας. Βάζουμε 9, 8, 5. Με ποια κριτήρια, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Για μένα το μάθημα πρέπει να είναι αποκάλυψη, πρέπει να είναι μετοχή, πρέπει να είναι μυσταγωγία, πρέπει να είναι χαρά, εκφραστικότητα και πάντα άριστα στα παιδιά. Όποια και να είναι η απόδοσή τους. Διότι αν κρίνουμε αυτό το οποίο στο παιδί θέλει να αναπαυθεί, αυτό το οποίο θέλει να ακουμπήσει, να αξιολογήσουμε αυτή τη δίψα του παιδιού και να την καταχωρήσουμε σε βαθμολογική κλίμακα, επιτρέψτε μου.
0: Όχι απλά συμφωνούμε, κυρία Βέρα, υπερθεματίζουμε. Γιατί πραγματικά και στον ευαίσθητο χώρο της καλλιτεχνίας, αλλά και της φυσικής αγωγής, αλλά και στα άλλα μαθήματα, τελικά αναρωτιόμαστε τι θα πει βαθμολόγηση. Θα πει, σε εισαγωγικά και επιτρέψτε μας εμάς αυτή τη φορά, θα πει διαβάθμιση του προϊόντος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους.
1: Και επιτρέψτε μου, σε εμάς, όταν κάνουμε χοροδίες, αν δεν είναι για ένα πάρα πολύ υψηλό γεγονός, τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν όλα. Και τα παιδιά που δεν έχουν δυνότητα φωνητική και είναι ελαφρώς φάλτσα, διότι δεν τραγουδούν αυτά. Τραγουδάει η ψυχή τους, το κοινό αίσθημα. Δεν πάμε να καταπλήξουμε. Πάμε να συγκινήσουμε. Πάμε να συμμετέχουμε. Πάμε να δράσουμε. Πάμε να δοθούμε στην τέχνη και στον άνθρωπο.
0: Άρα μήπως οι διαγωνισμοί, οι σχολικοί ενέχουν και κάποια αδυναμία τελικά, η διαβάθμιση και ο διαγωνισμός των παιδιών στο τραγούδι, στην έκθεση, στην ποίηση, μήπως τελικά έχει και την αρνητική του πλευρά αυτός ο διαγωνισμός.
1: Όπως το θέσατε, τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα. Με αυτή την συζήτηση παίρνουμε τη λαβή για να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που πάντοτε μας απασχολεί εδώ στη Βιβαβόκη και που μας ακουμπά ιδιαίτερα, και αυτό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι πληγές, οι αντοχές. Και πάμε να ρωτήσουμε την κυρία Βέρα, ίσως ένα ερώτημα που φαντάζει απλοϊκό, αλλά μπορεί και να μην είναι. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να είναι τόσο δύσκολες?
1: Η αλήθεια είναι πως σε αυτά τα χρόνια έχει παγώσει η επαφή και η επικοινωνία. Νομίζουμε ότι το περιβάλλον μας είναι μόνο το οικογενειακό μας πλαίσιο. Δίπλα μας άλλοι μοχθούν, άλλοι υδρώνουν για το μεροκάματο, άλλοι προσεύχονται μυστικά, άλλοι αγωνιούν για το μέλλον αυτού του τόπου και αυτού του κόσμου, άλλοι στερούνται τα απαραίτητα, άλλοι αφήνουν το σεπτό τους δάκρυ, και εμείς, μόνο τα παιδιά μας, η οικογένειά μας, η περιραίωσα προσωπική μας ατμόσφαιρα. Γίναμε εγωκεντρικοί, γίναμε εσωστρεφείς, νοσηρά εσωστρεφείς. Ώρα να ανοίξουμε τα χέρια, την αγκαλιά στον πλησίον, στον άνθρωπο που είναι δίπλα μας και που σιωπηλά υποφέρει και που πολλές φορές δεν λέει τον πόνο του ή δεν ζητά τίποτα από τον συνάνθρωπό του. Εμείς πρέπει να προλαμβάνουμε τη δυσκολία και όχι να αναπαυόμαστε στις δάφνες μας, να καθόμαστε στην υπεραναπαυτική πολυθρόνα μας και αφιψηλού να παρατηρούμε τα δρόμενα.
0: Τι είναι αυτό που εμποδίζει τελικά περισσότερο? Υπάρχει κάτι που φοβόμαστε περισσότερο ο ένας τον άλλον? Τι είναι αυτό που δημιουργεί?
1: Νομίζουμε ότι η ευδαιμονία είναι το να καταναλώνουμε και να αποκτούμε διαρκώς το νέο, το πιο ακριβό, το πιο πολλά υποσχόμενο. Κι όμως αυτό μας αδειάζει, γιατί αυτό δεν σταματά ποτέ. Μετά από 2 χρόνια θα βγει κάτι ακόμα νεότερο, κάτι ακόμα πιο εξελιγμένο. Δεν είναι εκεί η ουσία, δεν είναι αυτό το νόημα. Ας επενδύσουμε στην επικοινωνία, στην ανθρωπιά. Πόσο λείπει σήμερα ο υποστηρικτικός λόγος, πόσο λείπει σήμερα αυτή η ενατένιση του απροσποίητου, της φιωριτούρας και αυτής της έντεχνης διακομόδησης του εαυτού μας.
0: Κυρία Βέρα, ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τη δική σας ενάντια στον καταναλωτισμό. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι απόλυτα εύστοχη η παρατήρησή σας. Θα λέγαμε ότι ο καταναλωτισμός σου μοιάζει με μια τρύπια κανάτα, την οποία όσο και να προσπαθεί να τη γεμίσει με νερό, ποτέ δεν θα γεμίσει.
1: Και επιτρέψτε μου, ας δούμε ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο έπρεπε και συγκλώνησε παγκόσμια.
0: Βεβαίως.
1: Ο Οδυσσέας Ελίτης, όταν πήρε το Νόμπελ, mm-hmm. Δέχθηκε μια ομάδα ανθρώπων, παγκόσμια, η οποία θα έφερνε στο φως τη μεγάλη αυτή κατάκτηση της Ελλάδος. Και στα 40 τετραγωνικά του σπιτιού του δεν μπορούσαν να μπουν αυτοί οι άνθρωποι για να καλύψουν το παγκόσμιο αυτό γεγονός. Αν αυτό δεν μας μιλά στο πόσο λιτά πρέπει να πορευθούμε και στο πόσο μετρημένα πρέπει να διάγουμε τον βίο μας, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο.
0: Άρα λοιπόν μπορεί η ποίηση να λειτουργήσει θεραπευτικά?
1: Απόλυτα ιαματικά. Απόλυτα. Και μάλιστα να αναφέρω για τον κορυφαίο Οδυσσέα Ελίτη, mm-hmm. η συντροφιά του ήταν οι ψαράδες και οι άνθρωποι απλοί. Τα σμόκινγκ, οι μεγάλες και πολύ εξαιρετικές και φαντασμαγορικές παρουσίες του τίποτα, τα μεγάλα γκαλάκι δεξιώσεις δεν του έλεγαν κάτι, γιατί στην απλότητα η τελειότητα.
0: Ξέρετε, ακόμα και αυτός που αποθεώνει τον καταναλωτισμό και νομίζει ότι η ευτυχία είναι να αποκτά συνεχώς νέα πράγματα, ακόμα και αυτός νομίζω και έχω την αίσθηση ότι θέλει να τα μοιραστεί. Γιατί αν δεν μοιράζεται αυτό που έχει, τελικά είναι σαν να μην το έχει. Και είναι γεγονός επίσης ότι σε ένα κοσμοβυρθές μέρος μπορεί κάποιος να αισθάνεται απελπιστικά μόνος του. Και αυτή η απογοήτευση, να το πω έτσι, θέλει διαχείριση. Εσείς πώς διαχειρίζεστε την απογοήτευση από ανθρώπους που αγαπήσατε?
1: Όταν μας απογοητεύουν οι άνθρωποι, μας γοητεύει ο Θεός.
0: Άρα λοιπόν βρίσκεται καταφύγιο στην πίστη, θα λέγαμε.
1: Η πίστη και η ορθόδοξη πίστη μας mm-hmm. είναι μια κρατεά και ακλόνητος δύναμης, η οποία ανορθώνει τον πεσόντα άνθρωπο και τον ανεβάζει στο επίπεδο που ήταν, στο πρωτόκτιστο κάλος, στην απόλυτη μορφή του.
0: Υπήρξε περίοδος, κυρία Βέρα, που να σας βοήθησε η σιωπή περισσότερο από τα λόγια?
1: Η σιωπή είναι μητέρα των σοφών. Η σιωπή είναι η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος. Η σιωπή είναι η γλώσσα των αγγέλων. Μες στη σιωπή οριμάζει ο άνθρωπος. Η σιωπή και ο πόνος χαλιβδώνουν την εν γέννη προσωπικότητά μας. Mm-hmm. Οι πολλές διαχύσεις, οι λεκτικοί εντυπωσιασμοί, mm-hmm. Οι ρητορίες του τίποτα, ουδέποτε ωφέλησαν.
0: Μάλιστα. Υπήρξε κάποια, ή μάλλον να το ρωτήσουμε αλλιώς, ποια ανάμεσα έτσι σε αυτές τις δυσκολίες που αναφέρουμε γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις και που είναι πραγματικά πολλές οι κατηγορίες και πολλές οι περιπτώσεις αυτές, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πληγή που ωστόσο παράλληλα μπορεί να μεταμορφωθεί, να μετουσιωθεί σε δημιουργία?
1: Εννοείται η πληγή που αντιμετωπίζουμε στα ανθρώπινα.
0: Στις ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή είναι ένας χωρισμός, είναι ένας θάνατος, είναι ένας αποχωρισμός. Ποια εντοπίζετε να είναι?
1: Θα σας πω. Mm-hmm. Αυτά που αναφέρετε είναι πληγές. Mm-hmm. Αλλά αν τις δούμε πνευματικά, είναι κρυμμένες ευλογίες. Φαίνεται παράδοξο. Κι όμως είναι έτσι. Διότι αργότερα, στο βίο, θα δούμε γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα. Και σε τι μας βοήθησαν. Ουσιαστικά δηλαδή δεν πρέπει να παραδώσουμε τα όπλα. Αντιθέτως, να ενισχυθούμε από τα δυσάρεστα του βίου. Διότι, τι είναι ο βίος? Μια θάλασσα, ταραγμένη πολλές φορές, τρικυμιώδης. Όμως, μετά από ένα ξέσπασμα, έρχεται η γαλήνη, έρχεται η νηνεμία. Μέσα από μια πληθωρική βροχή, μέσα από αστραπές και βροντές στο βίο μας, έρχεται η λιακάδα. Όταν τα σύννεφα αφήσουν τη θέση τους στον ηγεμόνα ήλιο, τότε τα πράγματα αυτομάτως μετατρέπονται σε μια πάμφωτη κατάσταση. Έτσι πρέπει να έχουμε υπομονή, να περιμένουμε να κοπάσει η καιρική αυτή ψυχική πνευματική ακαταστασία mm-hmm. για να φανεί το όφελος mm-hmm. το οποίο μας περιμένει mm-hmm. και είναι πολλαπλό.
0: Μάλιστα, οπότε δεν το βάζουμε ποτέ κάτω και προσεγγίζουμε με αυτή την αισιόδοξη έτσι, εικόνα που μας δώσατε, τα πράγματα, αλλά είναι επίσης μια πολύ μεγάλη δύναμη και μια πολύ μεγάλη, αν το θέλετε, ικανότητα για αυτούς που έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους, η συγχώρεση. Θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει κανείς να συγχωρεί χωρίς να ξεχνά?
1: Μεγάλη αρετή, πρέπει να συγχωρούμε και να ξεχνάμε.
0: Και να ξεχνάμε.
1: Γιατί αν δεν συγχωρήσουμε, δεν θα συγχωρεθούμε. Mm-hmm. Και με το μέτρο με το οποίο κρίνουμε τους άλλους, με το ίδιο μέτρο θα κριθούμε. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα, είναι μεγάλη αρετή η συγγνώμη. Και πρέπει να δίνουμε και δεύτερη ευκαιρία και τρίτη στους ανθρώπους. Διότι όπως ατελείς είναι αυτοί, ατελείς είμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Και αν έχουν υποπέσει σε κάποιο λίσθημα, είναι πιθανό την επόμενη στιγμή να υποπέσουμε και εμείς. Και θα θέλαμε ένα παρηγορητικό χάδι, μια υποστηρικτική λέξη, κουβέντα, ένα άγγιγμα στον ώμο.
0: Η πίεση μπορεί να το κάνει αυτό, να το προσφέρει.
1: Πολλαπλώς.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε στο ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά με την κυρία Γαλάτια Βέρα και θα πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, προκειμένου έτσι να αποφορτιστούμε, αν θέλετε, και από αυτή την έντονη συζήτηση που είχαμε γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από το πρίσμα της ποίησης, και θα επανέλθουμε αμέσως κοντά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Ακούτε Viva Voice FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα με την κυρία Γαλάτια Βέρα, εκπαιδευτικό ποιήτρια. Και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, έτσι, γιατί πάντοτε όταν είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση περνάει γρήγορα. Και έχουμε βρεθεί λοιπόν στην τελική ευθεία της συζητήσεώς μας με την κυρία Βέρα. Και θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα κομμάτι, έτσι, αναστοχασμού των όσων είπαμε, αλλά και των επιμέρους θεμάτων που πραγματευτήκαμε. Θα μιλήσουμε για τα βιβλία, για την ανατροφοδότηση, για κάποιες σκέψεις και ξεκινάμε από το αν υπήρξε κάποια συγκινητική αντίδραση που να λάβατε ποτέ, κυρία Βέρα, από αναγνώστη κάποιας ποιητικής συλλογής σας. Μπορείτε να φέρετε στο μυαλό σας κάποια τέτοια περίπτωση που να έχετε κάποια αντίδραση που σας εντυπώθηκε?
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι προσπάθησαν και από το εξωτερικό να επικοινωνήσουν μαζί μου, από τη Γαλλία και από την Αγγλία. Διότι στην τελευταία μου ποιητική συλλογή με τίτλο «Ψήθυρη βαθιάς αλληγορίας, εκδόσεις Κέδρος», η οποία είναι δίγλωση, άνοιξε το περιβάλλον της αναγνωσιμότητος και βλέπουμε πλέον και ότι έφυγε από τα στενά όρια της ελλαδικής πραγματικότητας και ταξιδεύει προς την Ευρώπη με επιτυχία.
0: Άρα λοιπόν θα λέγατε ότι αυτή η στιγμή όπου το έργο σας φαίνεται να ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα, είναι αυτή η στιγμή που θεωρείτε ότι το έργο σας έχει αρχίσει και αγγίζει πραγματικά τον κόσμο, ή υπήρξε κάποιο άλλο ορόσημο αυτής της διαδρομής που ξεκίνησε το 2011, όπως είπαμε, με την πρώτη ποιητική συλλογή? Υπήρξε άλλοτε κάποια στιγμή λοιπόν που να αισθανθήκατε ότι αγγίζω?
1: Κοιτάξτε, μιλάω, ναι, καταθέτω της τρίτης μου ανιψιάς, της Μυρτός, την τοποθέτηση, η οποία τώρα είναι φοιτήτρια, όταν διάβασε τους ψιθύρους βαθιάς αλληγορίας. Μου είπε τη λέξη «θεία ανακούφιση». Όταν λοιπόν καθαίρει ο λόγος, ανακαινίζει την ψυχή, ανανεώνει την ψυχή, δροσίζει την ψυχή και την κάνει να αισθάνεται ανάλαφρη, εθέρια και γιατρεμένη, να το πω με κάποιο τρόπο, τότε νομίζω έχει επιτύχει το στόχο της η ποιητική αυτή
0: πορεία. Τα γράμματα και η ζωή γενικότερα είναι μία μάχη, είναι μία προσπάθεια, είναι μία κατάκτηση. Δεν έρχονται από μόνα τους και δεν έρχονται εύκολα. Υπήρξαν στιγμές που όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε αυτή τη σπουδαία μάχη που δώσατε με τα γράμματα και να καταφέρετε όλα αυτά τα ορόσημα, είτε λυγίσατε, είτε κάποια πράγματα σας πλήγωσαν βαθιά, είτε σκεφτήκατε ότι θα αλλάξω ρότα, δεν θα συνεχίσω?
1: Είχα τη μεγάλη ευλογία να τελειώσω το κλασικό λύκειο πατρών που ήταν τότε για την τρίτη δέσμη. Επομένως, να φανταστείτε ότι κάναμε λατινικά από την πρώτη λυκείου, τα οποία πολύ αγάπησα και σε αυτά οφείλω τις σπουδές μου στην ιταλική γλώσσα και στην ισπανική γλώσσα. Όμως και τα αρχαία, η λογοτεχνία, πάντα με ήλκιαν, είχα το δώρο από τον Άγιο Θεό των λέξεων και της δυνατότητας της έκφρασης, το οποίο σμιλεύθηκε με την πάροδο του χρόνου και μπορώ να πω ένα μυστικό. Οι καθηγητές μου στο Λύκειο ήθελαν να γίνω δικαστικός, να επιλέξω τη νομική. Δοξάζω τον Άγιο Θεό που δεν έγινα, γιατί ήταν τόση ευαισθησία μου, επιτρέψτε μου να πω, που αν δεν μου έδινε ο καλός Θεός λέξεις και ήχους, θα ήμουν σε ένα μοναδικό αδιέξοδο. Η νομική μπορεί να έχει κύρος, ο δικαστικός κλάδος, δύναμη, αλλά πόσο θα πίεζαν και θα συμπίεζαν το εκφραστικό είναι μου, πόσο θα εμπόδιζαν την ζωτικότητά μου, πόσο θα υπήρξαν ανάχωμα στο πέταγμά μου.
0: Πρόκειται ολότελα, το δίχως άλλο, για ολότελα διαφορετικούς κόσμους αυτούς που περιγράφεται, αλλά δεν γνωρίζαμε και ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την ενασχόλησή σας με την ισπανική και την ιταλική γλώσσα. Αυτή η κατάκτηση Γιατί καθώς μαθαίνουμε μια γλώσσα, μαθαίνουμε, έτσι ερχόμαστε σε επαφή και με τον πολιτισμό της. Σας έφερε κοντά και με αυτούς τους πολιτισμούς, τους λατινικούς, σας επηρέασε στο έργο σας και στη ζωή σας?
1: Αρκετά, και μπορώ να πω ότι τα ιταλικά και κυρίως τα ισπανικά είναι η αγαπημένη μου γλώσσα. Οι πολιτισμοί των γλωσσών είναι πολυδιάστατοι και απέραντοι. Νομίζω πως και λεκτικά και φωνητικά και νοηματικά και ενοιολογικά, ακόμα και σε επίπεδο προφοράς, είμαστε κοντά και στα ιταλικά και στα ισπανικά. Όταν ήμουν φοιτήτρια λοιπόν, σπούδασα τις γλώσσες αυτές και πήρα τα αντίστοιχα πτυχία και νιώθω πως έχουν προσθέσει στο βηματισμό μου.
0: Μετά την Πάτρα λοιπόν σπουδάσατε στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Αριστοτέλειο, στο τμήμα μουσικών σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν πενταετές. Ήταν πενταετής η φοιτησή μου. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και σε όλες αυτές, έτσι να το πούμε, στις δύσκολες αποφάσεις, στα διλήμματα που φέρνει η ζωή, όπως αυτό που μας περιγράψατε νωρίτερα για το αν θα ακολουθούσατε την νομική επιστήμη ή τελικά την μουσική όπως και κάνατε, τι ήταν αυτό που σας έδινε το κίνητρο να συνεχίζετε και να υποστηρίζετε τις αποφάσεις σας?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είμαι πρωταγωνίστρια στο σκηνικό του χρόνου, στον αιώνα που ζω και εργάζομαι. Παρόλα αυτά, αναζητώ το κείμενο, το λιμπρέτο. Δεν είμαι έτοιμη να τοποθετηθώ με βεβαιότητα. Όμως, διατηρώ την ασίγαστη καρδιά και το πνεύμα μαθητείας και εύχομαι κάθε μέρα που θα δίδω εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα, πολυπρισματικά, πανανθρώπινα στη ζωή μου, να περνώ τη βάση, ώστε να μπορώ να προάγομαι στο μετά.
0: Είναι λοιπόν μια συνεχής διδασκαλία η όλη διαδικασία της ζωής.
1: Όταν ο Σοκράτης λέει, ναι, το εν είδα ότι ουδεν είδα, εμείς τι θα προσθέσουμε στην γενικότερη αγνωσία μας? Μάλλον προσθέτουμε υπερηφάνεια, αλαζονία και αυτοδικαίωση.
0: Γυράς Κουαΐ, διδασκόμενος λοιπόν, και ακούμε παράλληλα, ακούμε συνεχώς έτσι προβληματισμούς για τη νέα γενιά, για την πορεία της, για τις επιλογές της. Εσείς, κυρία Βέρα, εισπράτετε κάτι που να σας δίνει ελπίδα για τη νέα γενιά? Πιστεύετε στη νέα γενιά? Είστε από αυτούς που θεωρούν ότι έχει πάει τον κακό το δρόμο, που λέμε σε εισαγωγικά, ή έχετε μια ελπίδα για αυτήν?
1: Τεράστια ελπίδα. Προσδοκώ, εκτός από ανάσταση νεκρών και την ανάσταση του γένους μας, τα παιδιά μας, οι σημεοφόροι, τα παιδιά μας, οι ανίστακτοι αναζητητές, τα παιδιά μας μέσα στο απόλυτο αναζητητικό τους πλαίσιο μπορούν να φέρουν και θα φέρουν την ανατροπή. Επειδή διδάσκω κατεξοχήν στα Ιόνια, είμαι γοητευμένη από τα παιδιά μας. Ελπίζω πολύ σε αυτά. Έχω τη βεβαιότητα ότι θα λάμψουν. Έχω μέσα μου την ακλόνητη πεποίθηση ότι θα διατρανώσουν το υγιές παρόν τους στο σήμερα και στο αύριο.
0: Είναι αυτά τα παιδιά που θα σας δώσουν και την έμπνευση για την ένατη ποιητική συλλογή σας?
1: Απόλυτα. Και όχι μόνο για την ένατη. Όσο γράφω, θα είναι τα παιδιά στον εσωτερικό κορμό του είναι μου.
0: Είστε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε διαδικασία δημιουργίας του επόμενου βιβλίου σας, της επόμενης ποιητικής συλλογής σας?
1: Συνεχίζω να γράφω, χάρη τη Θεού. Απλά δεν γράφω με τον βαθμό και την ποσότητα και την ταχύτητα που έγραφα πριν. Παρόλα αυτά, θεωρώ πως όσο γράφω, βαθαίνω. Πάντα έχουμε στόχους και όνειρα. Δεν είναι στο δικό μας χέρι, αλλά σε ό,τι περνά από εμάς θα συνεχίζουμε να παράγουμε αυτό που δυνάμεθα και που οραματιζόμαστε.
0: Υπάρχει κάτι όμορφο που έτσι το έχετε στο μυαλό σας και το περιποιείτε με σπουδαία φροντίδα και τιμή, για το οποίο δεν έχετε γράψει ακόμη και θέλετε να το κάνετε στην επόμενη συλλογή σας? Κάποιο νόημα, κάποια εικόνα, κάποιο βίωμα?
1: Κοιτάξτε,
0: Οτιδήποτε είναι αυτό.
1: Όλα μου τα όνειρα, ο ουρανός τα έκανε πράξη. Όμως υπάρχουν και κάποιες βαθύτερες μυστικές προσδοκίες. Αυτές τις κρατώ για μένα. Όχι εγωιστικά, αλλά μυστηριακά.
0: Μάλιστα. Στα σημερινά παιδιά που σας έχουν συστάξεις και σας ακούνε και που σας παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν είχατε τη δυνατότητα να περάσετε μέσα στα φωτεινά μυαλουδάκια τους ένα και μόνο μήνυμα, θα σας ήταν εύκολο να επιλέξετε ποιο θα ήταν αυτό?
1: Να ειρηνεύσουν εντός τους και να πολεμήσουν τον κακό τους σε αυτό. Εάν είναι ασυνθηκολόγητοι οι μαθητές μου με κάθε τι που τους εμποδίζει από το να είναι ο εαυτός τους, να το πολεμήσουν. Και βέβαια, κάθε πάθος και κακία που οδηγεί σε διχασμό εσωτερό, να τα πετάξουν όλα αυτά μακριά. Να νικήσουν και να πατήσουν στο λαιμό κάθε εμπάθεια, το μίσος, το φθόνο, τις εξαρτήσεις, κάθε τι που εχμαλωτίζει την ελευθερία τους και δεν τα αφήνει αυτά τα παιδιά να δώσουν το απόλυτο των δυνατοτήτων τους.
0: Και αν είχατε τη δυνατότητα, έτσι να το πούμε, να ψιθυρίσετε κάτι πάνω από τον νόμο της μικρής Γαλάτιας όταν αυτή ξεκινούσε το ταξίδι της και που τώρα πια γνωρίζει περισσότερα από όταν ήταν μικρούλα, τι θα της λέγατε?
1: Θα έλεγα, όχι τόσο στη Γαλάτια, όσο στους γονείς, να είναι πιο τρυφεροί με τα παιδιά τους, πιο ομιλητικοί, πιο δημοκρατικοί, πιο ανοιχτοί. Να ακούν τα μικρά παιδιά, να μην τα θεωρούν μικρά και ανώριμα ή πολλές φορές και ανόητα. Τα παιδιά είναι σύμπαν, τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα. Τα παιδιά καταλαβαίνουν όχι μόνο την φωνή των γονέων, αλλά και τους παλμούς της καρδιάς τους. Παρακαλώ τους γονείς να είναι εξόχως γλυκείς, εξόχως τρυφεροί, εξόχως με παρατεταμένη την ακοή στην καρδιά των παιδιών. Δώστε γονείς στα παιδιά το αποτέλεσμα και το απόσταγμα της εγκάρδιας στάσης σας. Μην είστε μόνο παρενετικοί, μην είστε μόνο καταγγελτικοί, μην είστε μόνο τιμωρητικοί και βρείτε χρόνο να τα απολαύσετε. Τα παιδιά καλπάζουν, δεν θα καταλάβετε πότε θα φτάσουν φοιτητές και αργότερα πατέρες και μητέρες και θα φύγουν από την πατρογονική εστία. Εχμαλωτήστε όλες τις στιγμές μαζί τους και δημοκρατικά σταθείτε απέναντι σε αυτά. Όχι απολυταρχικά, όχι βάναυσα, όχι ολοκληρωτικά.
0: Κυρία Βέρα, πρόσφατα είχαμε την έτσι, πολύ μεγάλη χαρά να συζητήσουμε με μια γυναίκα η οποία πίσω στο 1982 καβάλισε τη μηχανή της και έκανε το γύρο του κόσμου, όντας 23 χρόνων κοπέλα. Και αυτό που έτσι περισσότερο μας συγκλώνησε στην συνομιλία μας μαζί της ήταν το γεγονός ότι όχι τόσο άλλαξε η εξωτερική γεωγραφία της, όσο η εσωτερική, ολοκληρώνοντας αυτό το τεράστιο τόλμημα. Εσείς πιστεύετε ότι το ταξίδι είναι φυγή? Το μεγαλύτερο ταξίδι ποιο είναι? Είναι το ιστορικό ταξίδι, αυτό που αλλάζει την ιστορική μας γεωγραφία, ή αυτό που θα γυρίσουμε τον κόσμο και θα γεμίσουμε με νέες παραστάσεις στον ψυχισμό μας?
1: Επιτρέψτε μου, στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου και στα επόμενα 5 έτη, με τη χοροδία του Αριστοτελείου, γυρίσαμε πολλές χώρες της Ευρώπης, δίδοντας χοροδιακές και ορχιστρικές παρουσίες σε ένα επίπεδο παγκόσμιο. Είδα πολλά κράτη. Όμως, το μεγαλύτερο ταξίδι είναι της ψυχής. Όταν άρχισα να γράφω, σταμάτησαν τα ταξίδια στον κόσμο.
0: Άρα θεωρείτε ότι το μεγαλύτερο ταξίδι είναι αυτό που κάνουμε μέσα μας και ότι τα μέρη είναι δεδομένα, εναλλάσσονται, μπορεί να είναι και παρόμοια, μέσα μας όμως υπάρχει
1: όταν ο κόσμος μας είναι ανήσυχος, mm-hmm. τα πέρατα του κόσμου να επισκεφθούμε, ανήσυχοι θα παραμείνουμε. Έτσι. Ενώ αντιθέτως, σε ένα μικρό μέρος, όταν η ψυχή βρει τον προορισμό της, mm-hmm. δεν έχει ανάγκη να δει άλλα, καταγράφει αυτά που βιώνει.
0: Κυρία Βέρα, σε λίγο θα κλείσουν τα μικρόφωνα, θα πέσει το τελευταίο τραγούδι αυτής της εκπομπής. Θα πάμε στα σπίτια μας, ο καθένας στη διαδρομή του, θα συνεχίσει η ζωή του. Ποια σκέψη θα θέλετε να πάρουν μαζί τους οι ακροατές μας και να την φυλάξουν, να την φυλάξουν σε ένα ιδιαίτερο μέρος και να την κρατήσουν?
1: Οι ακροατές μας είναι υπέροχοι. Είναι βαθιά αφουγκραζόμενοι τα όσα υπόθησαν. Είναι ανοιχτοί στο καινούριο, στο μεγάλο, στο σπουδαίο. Εγώ απλά, ταπεινά, να τους ευχαριστήσω εκ βάθους ψυχής για τον πολύτιμο χρόνο που δαπάνησαν προκειμένου να μας ακούσουν και να γνωρίζουν ότι τους λατρεύω και ότι είμαι δίπλα τους στο μεγάλο αυτό υπούργημα της ανατροφής των υπέροχων παιδιών μας. Κύριε Βαγρούχα, σας ευχαριστώ από ψυχής για αυτή τη σπάνια ευκαιρία στο υπέροχο In Kefalonia, αλλά και στη δική σας πριγκιπική στάση και στην αυτοκρατορική παράθεση όλων αυτών των υψηλών και μεγάλων, και τιμή μεγάλη για τη μετριότητά μου η παρουσία μου εδώ κοντά σας.
0: Κυρία Βέρα, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά που μας δώσατε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη σημερινή σας παρουσία κοντά μας, για αυτές τις 2 ώρες που μοιραστήκατε μαζί μας σκέψεις, συναισθήματα, μηνύμες, ακόμα και όνειρα. Για το ταξίδι που κάναμε μαζί, μέσα στην ποιήση, στην εκπαίδευση, τη δημιουργία και πάνω απ' όλα μέσα στον άνθρωπο. Οι λέξεις σας μας θύμισαν τη σημασία της στάσης, της περισυλλογής και της ουσιαστικής επικοινωνίας που έχουμε ανάγκη. Μας υπενθύμισαν ότι η ποιήση δεν βρίσκεται μόνο στις σελίδες κάποιου βιβλίου, αλλά στον τρόπο που κοιτάζουμε τον κόσμο, στον τρόπο που ακούμε το διπλανό μας, στον τρόπο που επιμένουμε να ονειρευόμαστε. Εύχομαι από καρδιά σε αυτό το όμορφο ταξίδι που κάναμε σήμερα μαζί μέσα από τη συχνότητα του In Kefalonia να άγγιξε τις ψυχές των ακροατών μας. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να το επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας, να τους συντρόφευσε, να τους προβλημάτισε δημιουργικά και ίσως να τους χάρισε λίγη από εκείνη τη γαλήνη που μόνο η τέχνη, η ποίηση, ο ποιητικός λόγος μπορούν να προσφέρουν. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσετε να δημιουργείτε, να εμπνέετε, να φωτίζετε το λόγο σας με το λόγο σας τις ζωές των ανθρώπων και των παιδιών μας και να χαρίζετε νέες σελίδες γεμάτες ευαισθησία, αλήθεια και ελπίδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία.
1: Όσο υπάρχει η ζώσα καρδιά μου στον κεφαλινιακό λαό, τόσο θα αναζωπυρώνεται το αίσθημα της θυσίας, της προσφοράς, της δοτικότητος. Μύριες ευχαριστίες, η τιμή υψίστη που κάνατε στην ελαχιστότητά μου, εγκάρδιες ευχαριστίες στο υπέροχο ακροατήριο που έδωσε το παρόν σε αυτή την αληθινή συνοδοιπορία μας.
0: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε γκάρδια και εσάς όμως που ταξιδέψατε για μία ακόμη φορά μαζί μας στα RGNA. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος και η σημερινή μας συνάντηση. Να θυμόμαστε πάντοτε όλοι ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν, γράφουν, διδάσκουν, ονειρεύονται, πάντοτε θα υπάρχει ένας λόγος να πιστεύουμε σε ένα καλύτερο κόσμο. Από το Γιάννη Βαρούχα και όλη την ομάδα του In Kefalonia, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, γεμάτο φως και όμορφες λέξεις. Γεια σας.

0: το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
4: Συνδέσε για κλιματιστικό.
5: Αν ψήνω με λέει... Καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
5: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

στο νυν κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

Έχω καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νιν κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Αμικροπληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γυροφέρνω.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του νυν Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ήρθαν και κάποιοι πειρατές από τα πέλαγα. Όταν με κέρναγαν κι όλο μιλούσανε για κάποιο θησαυρό. Σπαθί με μπρο.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

τις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς την πανάκριβη.

Ποιος μας γυροκομεί τη σήμερον ημέρα. Ψιστέρα, καρβουνιέρα, μουσα δεκεμβριανή. Πολέμησα κι εγώ σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσκιζα.

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρός.

ναι, κι αφέντη μου, με τίνει να σε στολίσω. Φέρτε το μαύρο τάγκο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν ποσό.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε

που τόσο υπόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ. Και μια